Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: κόσμος. Μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η Λευκωσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, αλλά θα προσέλθει σε αυτήν με στόχο να αποτελέσει το σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνος Λατιμπιώτης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα του πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, προσθέτοντας ότι το διάστημα που μεσολάβησε αξιοποιήθηκε με επαφές σε διάφορα επίπεδα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Σε στρατιωτικά αντίπεινα εναντίον του Ιράν για την κατάρρευση ενός ελικοπτέρου Απάτσι, προχώρησε ο Αμερικανικός στρατός. Ανακοινώθηκε ότι διενεργήθηκαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής αεράμινας στον επίγειο σταθμών ελέγχου και των θέσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στα στενά του Ορμούς. Σε ενημέρωση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού αναφέρει ότι οι επιθέσεις ήταν απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου. Προστίθεται επίσης ότι υπήρξε ανάλογη απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλέον ολοκληρώσει τις επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον του Ιράν. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανέμενε πολύ δυνατή ανταπόδοση μετά την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον αμερικανικής βάσης στον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά χτυπήματα. Ανακοινώθηκε ότι η επίθεση διενεργήθηκε εναντίον του αμερικανικού πέμπτου στόλου, του αρχηγείου του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν θα αφήσουν καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χθεσινοβραδινούς Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρους και σε προάστια της στο νότιο Λίβανο. Οι κάτοικοι της Τύρου εγκατέλειψαν μαζικά την πόλη έπειτα από προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα. Όπως μεταδίδουν ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, για πρώτη φορά στην προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού περιλήφθηκε η χριστιανική συνοικία της πόλης. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τα χτυπήματα εναντίον της Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν παρά την απειλή της Τεχεράνης πως θα προχωρήσει σε σκληρά αντίπεινα. Χεζμπολά, η οποία απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός υποόρους που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο.

0: Έχει ρυθμίσει η κατάσταση στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα με αφορμή αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η αστυνομία και οι τοπικές αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη χτυπώντας τον μερόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης ηλικίας 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό. Το θύμα της επίθεσης, 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ενισχυμένος είναι ο ρόλος της Κύπρου σε εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα που διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Υπουργός Μιχάλης Ζαμιανός. Μιλώντας σε φόρουμ για την ενέργεια στην Ουάσιγκτον, ο Υπουργός Ενέργειας υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του σχήματος 3-1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο, όπως σημείωσε, δημιουργεί προϋποθέσεις για κοινές πρωτοβουλίες με απτά αποτελέσματα. Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κ. Ζαμιανός, σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εταιρείες και φορείς του ενεργειακού τομέα, συζήτησε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και της ενεργειακής ασφάλειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για διακρύβωση της ταυτότητας της νεκρής γυναίκας που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στη Λάρνακα. Οι αρχές καταφεύγουν στη μέθοδο DNA για να εξακριβώσουν την ταυτότητά της, καθώς η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα δεν επιτρέπουν την οπτική αναγνώριση, παρά το γεγονός ότι στο διαμέρισμα βρέθηκε τσέχικο διαβατήριο γυναίκας γεννημένη το 1944, η οποία φέρεται να διέμενε στο συγκεκριμένο χώρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληροφορία ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν φαίνεται να αναζητήθηκε από συγγενείς ή οικείους της για διάστημα 5 έως 6 μηνών. Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία έπειτα από καταγγελίες άλλων ενίκων για έντονη δυσοσμία. Την προκήρυξη των επιδομάτων στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών και των εργαζομένων μη συνταξιούχων κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών για το έτος 2026 ενέκρινε στη συνεδρίασή του χθες το Υπουργικό Συμβούλιο μια απόφαση η οποία επαναβεβαιώνει την προσήλωση της κυβέρνησης στην εφαρμογή δράσεων που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανάπτυξης και στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις, μετά το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου. Η κίνηση αλλαγή κατάγει πρώτη στις χθεσινές εκλογές για ανάδειξη της νέας ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ. Η αλλαγή εξασφάλισε ποσοστό 46,10% και 10 έδρες στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη θέση είναι η Προοδευτική που εξασφάλισε 28,56% και 6 έδρες. Ακολουθούν οι Δίκη με 12,87% και 3 έδρες, η ΑΦΕΚ με 7,01% και 1 έδρα, ενώ 1 έδρα κατέλαβε και η Νέα Κίνηση με 311 ψήφους. Συνολικά στην εκλογική διαδικασία καταμετρήθηκαν 5.696 ψήφοι.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 2:10 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στην Πάφο. Η φωτιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον μπροστινό μέρος του οχήματος. Η αξία των ζημιών δεν έχει ακόμη υπολογιστεί. Εξετάσεις για διαπίστωση των αιτιών πρόκλησης της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις διερευνά η αστυνομία Πάφου μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες το ΤΑΕ γυναίκα 66 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 66χρονης, τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις, στην οποία και δημιούργησε λογαριασμό. Ακολούθως, άγνωστη γυναίκα σε επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την έπεισε να επενδύσει το ποσό των 250 ευρώ, το οποίο 66χρονη μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που η ύποπτη της υπέδειξε. Αφού ο λογαριασμός που είχε δημιουργήσει 66χρονη παρουσίασε κέρδη από την δίθεν επένδυσή της, η ίδια πίστηκε από την άγνωστη γυναίκα να επενδύσει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ύψους 4.245 ευρώ, μεταφέροντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που της υποδείκνυε η ύποπτη. Στα τέλη Μαΐου, η 66χρονη ζήτησε από την άγνωστη γυναίκα την επιστροφή των χρημάτων της. Η ύποπτη της ζήτησε να καταβάλει δύο χρηματικά ποσά ύψους 1.164 ευρώ και 989 ευρώ δήθεν για σκοπούς αποπληρωμής φορολογίας στα κέρδη των επενδύσεών της. Η 66χρονη απέστειλε τα χρήματα με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της άγνωστης γυναίκας. Ωστόσο, όταν η ύποπτη απέτησε επιπρόσθετα χρήματα, η 66χρονη αντελήφθη ότι είχε εξαπατηθεί. Η υπόθεση διερευνάται από το κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του χθες στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατανομής των υδατικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026. Από αυτές τις ποσότητες, τα 2 εκατομμύρια αφορούν το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου και 1,5 εκατομμύρια για το ενιαίο σχέδιο Νότιου Αγωγού. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η αναθεωρημένη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων ανά περιοχή και χρήση για το 2026 έγινε στη βάση επικαιροποιημένων υδρολογικών δεδομένων και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ύδρευσης και άρδευσης. Έτσι, με τη νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται στα 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την ύδρευση και στα 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα για την άρδευση. Διάταγμα εκένωσης επικίνδυνης πολυκατοικίας που βρίσκεται σε πάροδο της Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο προωθεί ο ΕΟΑ. Πρόεδρος του οργανισμού Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης επιβεβαίωσε πληροφορίες του Ραδιοκόσμος σημειώνοντας ότι οι διαχειριστές και ιδιοκτήτες πολυκατοικίας, παρότι είχαν καταθέσει σχέδια στον ΕΟΑ, μέχρι τώρα δεν προχώρησαν σε καμιά εργασία επιδιόρθωσης της οικοδομής. Αυτή η αδράνεια, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, αναγκάζει τον οργανισμό να προχωρήσει σε μέτρα. Για την οικοδομή στην Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών ανέφερε ότι αποφεύχθηκε η εκένωσή της διότι οι διαχειριστές της οικοδομής προχώρησαν άμεσα σε έργα επιδιόρθωσης. Το ίδιο συνέχισε έγινε και σε δεύτερη οικοδομή που είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνη. Ο βουλευτής Πάφου του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσον μελετώνται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο τρόποι για καλύτερη αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου έτσι ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της χώρας. Στην απάντηση του Υπουργού, η οποία στάληκε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι για το παλιό κτίριο αναχωρήσεων του Αερολιμένα Πάφου προς το παρόν δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχεδιασμός από την ανάδοχο εταιρεία. Αναμένεται αυτό να εξεταστεί στα πλαίσια ετοιμασίας των νέων όρων συμφωνίας παραχώρησης το 2032. Σε ό,τι αφορά το παλιό κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου Πάφου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του κράτους, υπάρχει απόφαση για δημιουργία τερματικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών διακεκριμένων προσώπων γενικής αεροπορίας του Αερολιμένα Πάφου. Όμως, Παρά τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί ανάδοχος εταιρεία για εξέβρεση επενδυτή για εκμετάλλευση ή χρήση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας απαντήσεις του Υπουργού, τονίζει ότι δεν μπορεί τόσο σημαντικές εγκαταστάσεις να παραμένουν αναξιοποιητές. Είναι βέβαιο, αναφέρει, ότι η καλύτερη αξιοποίησή τους θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της Πάφου και της Κύπρου γενικότερα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ προτίθεται να επαναφέρει το θέμα με στόχο να εξευρεθούν τρόποι ώστε οι παλιές εγκαταστάσεις του αεροδρόμιου της Πάφου να αξιοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν. Οι εργασίες ευπρεπισμού και αναβάθμισης στην περιοχή της Αγίου Αντωνίου συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σύμφωνα με το Δημαρχείο Άγγελο Νησιφόρου. Στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία ενός καθαρού, περιποιημένου και φιλόξενου περιβάλλοντος που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατοίκων, των επισκεπτών και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούν.

Η αναβάθμιση της Αγίου Αντωνίου αποτελεί σημαντικό μέρος συνολικής στρατηγικής για τη βελτίωση της εικόνας και της τουριστικής ταυτότητας της πόλης μας. Δεν τίθεται θέμα μετατροπής υφιστάμενης δασικής πρόσβασης σε λεωφόρο ούτε προώθηση ανεξέλεκτης τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής, αναφέρει ο Δήμος Ακάμα σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη συζήτηση γύρω από το δρόμο Λουτρά Αφροδίτης Φοντάνα Μορόζα. Σύμφωνα με τον Δήμο, το ουσιαστικό ζήτημα αφορά την ασφάλεια ενός δρόμου που ήδη χρησιμοποιείται και ο οποίος παραμένει σε επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας κινδύνους για επισκέπτες, εργαζόμενους, κατοίκους, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δασιοπυροσβεστικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο των τοπικών κοινοτήτων, με τον Δήμο Ακάμα να τονίζει ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι αντίπαλοι του Ακάμα, αλλά άνθρωποι που ζουν δίπλα του, μεγάλωσαν με αυτό και διατηρούν καθημερινή και άμεση σχέση με τον τόπο. Οι κοινότητες, όπως επισημαίνεται, συνέβαλαν διαχρονικά μέσα από την παρουσία και τη στάση τους στη διατήρηση του πολύτιμου αυτού οικοσυστήματος που παραδόθηκε στη σημερινή γενιά. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφους, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεών της για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προωθητικό βίντεο αφιερωμένο στην περιοχή Πόλεως Χρυσοχούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, το νέο προωθητικό υλικό αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα και τη μοναδική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας τις παραλίες, τα γραφικά τοπία, τις κοινότητες, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παράλληλα, η ΕΤΑΠ Πάφου με τη χρήση του βίντεο έχει λανσάρει εντατική προωθητική εκστρατεία με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου τουρισμού, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, κοινωνικά δίκτυα και στοχευμένες ενέργειες προβολής. Η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της επισκεψιμότητας από την κυπριακή αγορά, ιδιαίτερα προς περιοχές που διαθέτουν πλούσιο φυσικό περιβάλλον, αυθεντικές εμπειρίες και σημαντικές δυνατότητες για σύντομες αποδράσεις, οικογενειακές εκδρομές και θεματικές περιηγήσεις. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της ΕΤΑΠ Πάφου για ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την επαρχία, ενίσχυση της επισκεψιμότητας πέραν των παραδοσιακών τουριστικών κέντρων και στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων. Το πρώτο Παγκύπριο Συνέδριο για το ρόλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη Δημόσια Υγεία πραγματοποιείται την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 8 το πρωί στο ξενοδοχείο Αλιάθων στην παραλιακή λεωφόρο κάτω Πάφου Γεροσκήπου. Το συνέδριο οργανώνει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου Πάφου και σε αυτό θα συμμετέχουν δήμαρχοι, δημοτικοί γραμματείς, δημοτικοί υγειονομικοί επιθεωρητές και υγειονομικοί λειτουργοί. Στόχος του Παγκυπρίου Συνεδρίου, όπως ανέφερε ο προϊστάμενος των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάφου, Χρήστος Χρήστου, είναι να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Δήμων στη δημόσια υγεία. Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Πάφου συνεχίζει τους ψεκασμούς για καταπολέμηση κατσαρίδων και τροχτικών στο δημόσιο αποχετευτικό σύστημα. Οι ψεκασμοί θα γίνονται και σήμερα στην Κάτω Πάφο και συγκεκριμένα στην Ποσειδόνο, Σερατούς, Σπύρου Κυπριανού και Αποστόλου Παύλου.

0: στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Λένια Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και του Γιώργου Δημητρίου στην Κινήρα 30. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα μετά τη διάλυση τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες

0: νεφώσεις κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητή ασθενής τριών μποφόρ για να καταστούν σύντομα νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής ως μέτρη. Τεσσάρων μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στις 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στις 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο παροδικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο τις πρωινές ώρες θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις αλλά και τοπική ομίχλη, ενώ προοδευτικά ο καιρός στις πλείστες περιοχές θα καθίσταται κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δίνουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ το Σάββατο είναι πιθανόν και σε περιοχές στα ανατολικά. Σε περίπτωση καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή παραμένοντας έτσι κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Δελτίο ειδήσεων από το Ραδιοκόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2 Μουσική Ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Νέα επικίνδυνη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ιρανικής αεράμινας σε αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν με χτυπήματα ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Η Λευκοσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, αλλά στόχος είναι αυτή να αποτελέσει το σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Κύπρος διαδραματίζει ενισχυμένο ρόλο στον ενεργειακό τομέα στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο υπουργός Μιχάλης Δαμιανός. 11 νεκροί σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο. Στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και επιρπόλησαν οχήματα με αφορμή αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα με δράστη πρόσφυγα από το Σουδάν. Συνεχίζονται οι έρευνες για διακρύβωση της ταυτότητας της νεκρής γυναίκας που εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση στο διαμέρισμά της στη Λάρνακα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Η Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 3 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Κοσμος News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Φιλελεύθερο. Έχει και τρεις γιους σιωπ ο ύποπτος. Συνολικά 4 παιδιά σε σώματα ασφαλείας έχει το μέλος της Χαμάς. Ο συλληφθής 50 δήλωσε ικανοποίηση για το πλήγμα στις 7.10.23. Παραπέμπονται σε απευθείας δίκη στο κακουργιοδικείο οι 4. Ριζοσπαστικοποιημένος και με 4 τέκνα σε σώματα ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ο ένας εκ των 4 συλληφθέντων για το δίκτυο της Χαμάς στην Κύπρο. Εκτός από τον αστυνομικό, ο πολύτεκνος ύποπτος έχει άλλα 3 παιδιά που υπηρετούν με σύμβαση στο στράτευμα διαβεβαιώσεις στον Φιλελεύθερο για τους ανάλογους χειρισμούς από αστυνομία, εθνική φρουρά και αρμόδια υπηρεσία της Δημοκρατίας. Είναι το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Ακόμη, για εφόδους σε παραλίες ετοιμάζεται ο φόρος. Έτοιμα συνεργεία με λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας για ελέγχους σε επιχειρήσεις στις παραλιακές περιοχές στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας στο στόχαστρο όσοι δεν εκδίδουν νόμιμες αποδείξεις. Έφοδοι και σε 500 εταιρείες με φορολογικά χρέη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Διοργάνωση της ακρίβειας και της ταλαιπωρίας στο Μουντιάλ. Παγκόσμιος σάλος για τις τιμές εισιτηρίων και τους αγώνες σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, Καναδά, τα πανάκριβα αεροπορικά ναύλα και τα απρόσιτα καταλήματα για φιλάθλους, προβλήματα και με την έκδοση βίζας και τους ελέγχους στα αεροδρόμια. Αυξημένες συνεισφορές σε αδιέξοδο 10.000 ασθενείς με τιμές φαρμάκων. Καταπέλτηση η ελεγκτική για τον ΚΟΑ και την ΚΟΠ. Έκθεση της υπηρεσίας δείχνει αδυναμία του οργανισμού να ελέγξει αποτελεσματικά τις ομοσπονδίες. Χαρακτηριστικό ότι σε μία χρονιά 78 από τις 85 δεν υπέβαλαν έγκαιρα οικονομικές καταστάσεις αλλά δεν είχαν καμία επίπτωση. Αποκατάσταση χάδα στη Λεμεσό, εξοραίζονται οι ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι. Μετά την απόφαση της αναθεωρητικής αρχής προσφορών, το έργο ύψους 7,5 εκατομμυρίων αναλαμβάνει η Σάιφιλτ, στόχος και η αποφυγή ευρωπαϊκών κυρώσεων. Στον Αρακαπά, δύση σόβια στον 25χρονο για το διπλό φωνικό. Το κακουργιοδικείο επέβαλε διαδοχικά ποινές στον 25χρονο για τους φόνους του Ανδρέα Κουζούπη και του Ντέιβιτ Σμέλαρ. πρωτοφανές διάταγμα. Στο σφυρί η έπαυλη του Τζόλο στην Αγία Νάπα. Για πρώτη φορά εκδίδεται διάταγμα δίμευσης για περιουσία προσώπου που δεν έχει ποινική καταδίκη. Απομοκά στο αίτημα που αφορά έπαυλη 5 εκατομμυρίου στο Κάβο Γκρέκο. Ο Μαλαισιανός καταζητείται για σκάνδαλο επεξαίρεσης δισεκατομμυρίων στη Μαλαισία. Πρόγραμμα για υδατικό 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για ρίδρευση και 41,2 για άρδευση. Την παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για αγροτικούς σκοπούς 3,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις σημαντικές εισρωές Απριλίου και Μαΐου στα φράγματα. Κυπριακό, διαφορετικά βλέπουν οι ηγέτες, μία 5-1 επανεκκίνηση συνομιλιών θέλει ο Χριστοδουλίδης, ξεκαθάρισμα στόχων ζητά ο Έρχουρμαν. Παρέμβαση Κώστα Κλειάνθους, η ελευθερία έκφρασης δεν είναι άλοθη για συκοφαντία και παραπληροφόρηση. Για τις προεδρίες σύγκρουση πριν την συγκρότηση, μέχρι και στα δικαστήρια θα πάει το άλμα εάν δεν πάρει μία προεδρία επιτροπής. Αυτά είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα του Φιλελευθέρου. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα τρίπχη έλεγχη στη μεταφορά φαγητού. Οι υγειονομικές υπηρεσίες κρούν το καμπανάκι για τα delivery. Οι καταγγελίες καταναλωτών για ακάθαρτα, φθαρμένα ή ακατάλληλα κυβότια μεταφοράς φαγητού μέσω delivery κινητοποίησαν τις υγειονομικές υπηρεσίες που ζητούν αυστηρότερους ελέγχους από πλατφόρμες και επιχειρήσεις εστίασης. Σε επιστολή τους προς το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, οι υγειονομικές υπηρεσίες μιλούν για παράπονα που αφορούν μεταφορά φαγητού σε κυβότια που δεν προστατεύονται από υψηλές θερμοκρασίες ή βροχή, για φαγητά εκτεθειμένα σε χώρους πιθανής ύπαρξης τροκτικών, αλλά και για συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων σε κουτιά διανομής. Η μεταφορά έτοιμου φαγητού αναδεικνύεται σε αδύναμο κρίκο της αλυσίδας ασφάλειας τροφίμων, καθώς από την κουζίνα μέχρι την πόρτα του καταναλωτή οι καθημερινοί έλεγχοι παραμένουν δύσκολοι και αποσπασματικοί. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Στρόβολος, το εργοτάξιο της υπομονής, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και οι καθυστερήσεις στους δρόμους από τα μεγάλα έργα που βρίσκονται ταυτόχρονα σε εξέλιξη στον ιστορικό πυρήνα του Στροβόλου και στη Λεωφόρου Τσερίου συνεχίζουν να δοκιμάζουν την υπομονή και τα νεύρα χιλιάδων οδηγών. Με μία διαθεσιμότητα απειλεί τα υφυπουργεία από την ΕΔΗ στα δικαστήρια. Προεκτάσεις προσλαμβάνει το αίτημα του Υφυπουργού Τουρισμού προς την ΕΔΗ και ανατεθεί σε διαθεσιμότητα ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου του, Νεόφυτος Παπαδόπουλος, που ελέγχεται για αμέλεια καθήκοντος. Ο δικηγόρος του τελευταίου ετοιμάζει προσφυγή στη δικαιοσύνη με κύριο επιχείρημα την αντισυνταγματικότητα των υφυπουργείων. Του Φαν Έρχουρμαν βλέπει ανταπόκριση στις προθέσεις του. Συγκρατημένος εξακολουθεί να εμφανίζεται ο Τουρκοκύπριος ηγέτης για την σύντομη σύγκληση διάσκεψης για το Κυπριακό. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες του πολίτη, φαίνεται να είναι ικανοποιημένος από την προσέγγιση των Ηνωμένων Εθνών στις 4 προϋποθέσεις που έθεσαν εξ αρχής για τη διαδικασία. Χορός εκατομμυρίων με ελλιπείς ελέγχους, έκθεση καταπέλτη της ελεγκτικής για ΚΟΑ. Χαστούκι σε αστυνομία για το ένταλμα κατά Νίκου Κληρίδη, εισβολή με άκυρο ένταλμα. Το ανώτατο ακύρωσε το ένταλμα έρευνα στο γραφείο και τα οχήματά του, κάτι που σημαίνει ότι η έρευνα σαν να μην έγινε ποτέ. Ναι υπουργικού, περισσότερο νερό στους γεωργούς. Σε Οδυσσέα και Φιδεία χορηγεί 640.000 ευρώ και από δύο αστυνομικούς οδηγούς. Η Καν Λάρνακα, 3.500 δόσεις κοκαΐνης σε κρύπτη σε περιτύχισμα. Πεντάκομο, έπεσε η προσφυγή για την Μονάχους. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας Φυσικό Αέριο, ενεργότερη πλέον η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Η κοινή διακήρυξη της Υπουργικής Συνάντησης του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου δίνει νέα ζωή στο σχέδιο υπό την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ζελένσκι, η Ρωσία χάνει έδαφος, υποστηρίζει ότι η Ρωσία χάνει κάθε μέρα που περνά την πρωτοβουλία στον πόλεμο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, ρήξη και μη ταύτιση συμφερόντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον Βενιαμίν Νετανιάχου με απομόνωση αν ξεκινήσει νέο γύρο πολέμου με το Ιράν. Και συνεχίζουμε με την αλήθεια. η οποία έχει κύριο θέμα πώς θα πάμε σε 5-1, διερωτάται. Ο Ερχιουρμάν επιμένει στις προϋποθέσεις του, ο Χριστοδουλίδης μιλά για επανέναρξη συνομιλιών και η Ολκίν προσπαθεί να γεφυρώσει. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Άκυρο το ένταλμα έρευνας του Νίκου Κληρίδη. Απόφαση ανωτάτου στην υπόθεση Σάντι. Κρίθηκε ότι εκδόθηκε καθ' υπέρβαση της δικαιοδοσίας του κατώτατου δικαστηρίου. Δεν δικαιολογήθηκε η σύνδεση των αναζητούμενων αντικειμένων με τα υποστατικά και οχήματα των οποίων ζητείται η έρευνα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν απέστειλε ηλεκτρονικές συσκευές στη Europol για δικανικό έλεγχο. Σύγκρουση συμφερόντων και χορηγίες χωρίς έλεγχο στο μικροσκόπιο της ελεκτικής υπηρεσίας ΚΟΑ και ΚΟΠ. Πολλές ομοσπονδίες λειτουργούν με περιορισμένη λογοδοσία, ιδιαίτερα όσες δεν εξαρτώνται οικονομικά από κρατικές χορηγίες. Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο παρά την προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου να σταματήσει. Παράπονα πολιτών. Ακάθαρτα κουτιά μεταφοράς με συσσωρευμένα υπολείμματα τροφίμων και λοιπής υγιεινής στα delivery. Καταζητείται χρυσοχώος, εξαφανίστηκε με κοσμήματα αξίας 10 εκατομμυρίων που το εμπιστεύτηκαν να πουλήσει. Ντόναλντ Τραμπ από τον Μάρτιο σήμερα δήλωσε 37 φορές ότι έφτασε πολύ κοντά σε συμφωνία με το Ιράν. Τζόλο, δίμευση σπιτιού του στην Αγία Νάπα αξίας 6 εκατομμυρίων. Υφυπουργείο Τουρισμού τριγμή μετά το αίτημα Κουμί για διαθεσιμότητα του γενικού του. Και στην αθλητική της εφημερίδας μας έχουν καλομάθει, δεν ξέρω για ποιες ομάδες εδώ γίνεται, αν είναι για τη Γαλλία, αν είναι για την Ισπανία, θα δείξει. Είναι εν όψη του Μουντιάλ από ό,τι καταλαβαίνω ο τίτλος. Αυτά από την πρώτη σελίδα και της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Αραβγής. Έκθεση ράπισμα για την ανεξέλεκτη ΚΟΠ. Η ελεκτική υπηρεσία επιβεβαιώνει τις καταγγελίες της Ομόνιας και εκθέτει την ΚΟΠ. Σοβαρό ζήτημα οι λοιπούς λογοδοσίες στις αθλητικές ομοσπονδίες με ιδιαίτερη αναφορά στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καταγράφει η ηλεκτική υπηρεσία στην έκθεσή της που δημοσιοποιήθηκε χθες. Η υπηρεσία επισημαίνει ότι η παρεξηγημένη ερμηνεία των ενιών της ανεξαρτησίας και της λογοδοσίας καλλιεργεί την εσφαλμένη αντίληψη ότι οι δύο αρχές δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Στην πρώτη σελίδα, με διαμαρτυρίες υποδέχτηκαν τον πρόεδρο οι κάτοικοι στα Πολεμίδια. Μέχρι τέλος του 26 η έγκριση για πανεπιστημιακές κλινικές πέραν των 200 φοιτητών στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρώτες συζητήσεις για τις προεδρίες της Βουλής. Αύριο 5η αναμένεται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό σε σχέση με τις προεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Ωστόσο την ίδια ώρα όπως φαίνεται δεν θα προχωρήσει πρόταση που ήθελε κάποιες επιτροπές να συγχωνεύονται. Άκυρο από ανώτατο το ένταλμα έρευνας για τον Νίκο Κληρίδη. Προνομιακό ένταλμα με το οποίο ακυρώνεται το ένταλμα έρευνας για την οικία, το γραφείο και τα αυτοκίνητα του δικηγόρου Νίκο Κληρίδη σε σχέση με την υπόθεση Σάντι εξέδωσε χθες το ανώτατο δικαστήριο. Τρίτη ηλικία αναγκενίσχυση των δικτύων έγκαιρου εντοπισμού των μοναχικών ηλικιωμένων. Ναρκωτικά, ρεκόρ νέων ψυχοδραστικών ουσιών και αυξανόμενη διαθεσιμότητα κοκαίνης και μεθαμφεταμίνης, αύξηση και των ατόμων που αναζητούν θεραπεία. Οδικό χάρτη που να προσδιορίζει τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό εισηγήθηκε το ΑΚΕΛ στην Ολκίν. Δήμευση έπαυλη Τζόλο 11 χρόνια μετά το χρυσό διαβατήριο. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια, πηξίδα για τις μεταγραφές, να μεγαλώσει η ομάδα για τις νέες προκλήσεις. ΑΕΛ Λεμεσού, φέτος έγιναν πωλήσεις ρεκόρ στους γαλαζοκίτρινους. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα οικονομική της Καθημερινής. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδό της. Σαφάρι Κυπριακών Τραπεζών στις Βρυξέλλες, γράφει η εφημερίδα. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκστρατεία προβολής της κυπριακής οικονομίας και στην Ευρώπη. Απογοήτευση έσβησε το αμερικανικό όνειρο για πολλούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σβήνουν, γράφουν, η ΙΑΤΑ φουσκώνει το λογαριασμό του Δημοσίου. Ευρωπαϊκή Ένωση, κινούμενη άμμος για τα δικαιώματα επιβατών πτήσεων. πρωτοφανές. Δίμευση της έπαυλης του Τζο Λο στην Αγία Ανάπα χωρίς καταδίκη. Τράπεζες, ο πόλεμος απέτρεψε επιχειρήσεις να ζητήσουν νέα δάνεια. Πώς ιετήθηκαν, πώς πάει το σχέδιο ενίκιο έναντι δόσης. Αυτά είναι, και αφαλατωμένο νερό όπως το Κατάρ, Green Agenda 2026, συμφωνίες με κολοσσούς, η νέα εποχή των ελληνικών ναυπηγείων. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα της Οικονομικής Καθημερινής. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Αντωνίου.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή, μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο στη συνέχεια, τον Γιάννη Αντωνίου. Να δούμε, να μας εξηγήσει πού βασίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή την αισιοδοξία του ότι θα έχουμε κινητικότητα στο Κυπριακό και ότι πάμε για σύσκεψη 5-1. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
5: Καλημέρα σας, κύριε Νάνο, και στο ακρόδια σας.
1: Διερωτούνται και οι εφημερίδες, είναι αλήθεια. Βλέπω διάφορα ρεπορτάζ και σήμερα και χθες για αυτή την αισιοδοξία που εκφράζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε συνδυασμό βέβαια και με την διαφορετική προσέγγιση που έχει ο του Φαν Έρκουρμαν.
5: Θα σας πω, για αισιοδοξία, κύριε Νάνο, μίλησε και η κυρία Ολκή. Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε ότι είναι αισιόδοξη και προανήγγειλε την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνόδου. Άρα, η κοινωνικότητα των πραγμάτων υπάρχει από τη στιγμή που θεωρούμε δεδομένο πλέον ότι θα πραγματοποιηθεί περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, η τρίτη άτυπη διευρυμένη σύνοδος 5-1. Άρα, έχουμε ένα δεδομένο ενώπιον μας. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, προσπαθούμε να αποφεύγουμε. Να δημιουργούμε προσδοκίες στον κόσμο, αν δεν έχουμε οτιδήποτε χειροπιαστό, και το χειροπιαστό θα αποδειχθεί εκ των πραγμάτων στο τραπέζι των διαπραγμάτευσεων, αναλόγως των κινήσεων στις οποίες θα προβεί η Τουρκία. Όμως είμαστε συγκρατημένοι αισιοδόξοι ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί αυτή η άτυπη διευρυμένη σύνοδος να οδηγήσει στο επόμενο βήμα που είναι η έναρξη.
1: Ναι, διότι το ζητούμενο δεν είναι να γίνει απλώς μία ακόμη διάσκεψη, αλλά να υπάρξει αποτέλεσμα που να οδηγήσει σε επανένταξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
5: Ασφαλώς. Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός των ΗΠΑ είναι αυτός, κύριε Νάνο. Δηλαδή, στην άτυπη διευρυμένη σύνοδο να συμφωνηθεί η επανέλαξη του διαπραγματεύσεων.
1: Διακρίνουμε κάποια μετατόπιση της Άγκυρας σε αυτό το ζήτημα, σε ό,τι έθετε μέχρι σήμερα, τα δύο κράτη, τα γνωστά δηλαδή.
5: Διακρίνουμε, να σας πω, διακρίνουμε την πεποίθηση του Γενικού Γραμματέα μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογάν και τις ευαθές που είχε και η κυρία Ολκίν στην Τουρκία, ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος για να πραγματοποιηθεί αυτή η άτυπη σύνοδος με σοβαρά ερίσματα να υπάρξει αποτέλεσμα. Άρα αυτόν από μόνο του είναι κάτι το οποίο εμάς μας δημιουργεί την προσοχή ότι όντως είμαστε μπροστά από μια μεταβολή. Κατά πόσο θα υπάρξει ουσιαστική και δραστική μετατόπιση της τουρκικής πολιτικής, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως, τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι η ώρα να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση νέας άτυπης διευρυμένης διάσκεψης με σοβαρά ερίσματα να υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την Ολκίνε, θα ενημερώνεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για τις επαφές που θα έχει στην Αθήνα, στην Άγκυρα.
5: Είμαστε σε συνεχή επαφή με το γραφείο της κυρίας Ολκίν και πριν και τώρα, και θα είμαστε και μετά. Η κυρία Ολκίν θα συναντηθεί εκ νέου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πρωτού φύγει από την Κύπρο, ενδεχομένως την Παρασκευή ή το Σάββατο, ναι, να γίνει αυτή μια συνάντηση και ακολούθως θα μεταβεί στην Άγκυρα και στην Αθήνα και στη συνέχεια στις Βρυξέλλες.
1: Το Εθνικό Συμβούλιο πότε θα συγκληθεί ενδιάμεσα?
5: Τις επόμενες μέρες, κύριε Νάνο, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες ο πρόεδρος θα ορίσει ημερομηνία στις συνεδρίες με την πολιτική.
1: Ναι, θα ολοκληρωθούν αυτές οι επαφές που θα έχει με την κυρία Ολκίν και στη συνέχεια θα συγκληθεί ή θα συγκληθεί ενδιάμεσα πριν από την...
5: Δεν είμαι σε θέση να σας πω. Νομίζω όμως ότι μετά την Παρασκευή, όταν θα ολοκληρώσει τις επαφές της στην Κύπρο, ενδεχομένως να γίνει...
1: Είναι μετά την ολοκλήρωση αυτών των επαφών με την κυρία Ολκίν που θα έχει.
5: Ναι.
1: Μάλιστα. Είναι στην επικαιρότητα αυτό το ζήτημα με την τρομοκρατία, με την σύλληψη φερόμενων ως συνεργαζόμενων με την Χαμάς. Σήμερα στον Φιλελεύθερο βλέπουμε συνέχεια στο θέμα αυτό ότι ένας από τους συλληφθέντες, τα παιδιά του εργάζονται σε κρίσιμες δομές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το εξετάζει αυτό, η κυβέρνηση είναι ενήμερη, την απασχολεί το θέμα αυτό, κύριε Αντωνίου?
5: Ασφαλώς, θέματα ασφάλειας είναι για μας ιδιαίτερα ευαίσθητη τομή. Είναι ζητήματα τα οποία παρακολουθούν οι αρχές της δημοκρατίας, οι αρχές ασφαλείας. Δεν γνωρίζω συγκεκριμένα για αυτήν την υπόθεση, καθ' αυτήν, κύριε Νάνο. Όμως είναι κάτι ασφαλώς το οποίο παρακολουθούμε, διότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσουμε τα στοιχειώδης ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Δεν με εύχομαι ασφαλώς οποιοδήποτε, διότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε επί της ουσίας για αυτήν την υπόθεση αν υπάρχουν όντως κενά.
1: Αν υπάρχουν και στοιχεία πέρα από υποψίες των Ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών, μας λέτε?
5: Ναι, ασφαλώς, ναι. Θα πρέπει να δούμε ακριβώς τα δεδομένα της συγκεκριμένης υπόθεσης, να μην σκέψουμε να κρίνουμε οποιοδήποτε, να αφήσουμε τις διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και από εκεί και πέρα εδώ θα είμαστε να προμένουμε στη σχόλη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι που αφορούσε χθες και την ΠΑΦΟ, την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι πολιτική απόφαση, γιατί ξέραμε ότι το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έλεγε όχι, δεν πρέπει να δοθούν πρόσθετες ποσότητες νερού και θα πρέπει να μείνουμε στο αρχικό πλάνο που είχαμε τον Γενάρη-Φλεβάρη.
5: Είναι μια απόφαση που ασφαλώς έχει πολιτικό στοιχείο, αν υπορώ, και διοικητικό, διότι ελήφθη σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, κρίθηκε σκόπιμο ότι παρά τις επιφυλάξεις της υπηρεσίας συντρέχουν λόγοι να ικανοποιηθεί έστω και μερικώς το αίτημα αυτών των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι υπό τις περιστάσεις, από τη στιγμή που δεν ανατρέπεται το ιδιωτικό συζύγιο, ότι προσπαθούμε να είμαστε συντολή Γρενάνων, να μην έχουμε ζητήματα τους επόμενους μήνες, τον επόμενο χρόνο. Ήταν μεγάλη ευλογία το ότι είχαμε αυτή την προπόπτωση που κάλυψε μεγάλα κενά του υδατικού μας συζυγίου, όμως δεν πρέπει να καταχραστούμε αυτή την επάρκεια πλέον, θα πρέπει να είμαστε φιδωλοί προσεκτικοί. Άρα, υπό αυτήν την έννοια και έχοντας υπόψη όλα τα δεδομένα, το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση της Υπουργού και προχώρησε σε αυτήν την ρύθμιση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόσθετα 3,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού δεν αφορά μόνο τους γεωργούς στην Πάφο, να διευκρινίσουμε, αφορά και τον νότιο αγωγό, τους γεωργούς στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Και να αναμένουμε, δεν περιμένω βέβαια απάντηση, αλλά διερωτώ με τι θα μου πείτε. Περιμένουμε ανασχηματισμό, να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των επαφών με την κυρία Ολκίν.
5: Κύριε Νάνο, δεν γνωρίζω ειλικρινά. Είναι θέματα τα οποία τη χάνουν χειρισμού.
1: Καλά, θα περιμένετε να διοριστεί, να πάει στα σχολεία, κύριε Παναγιώτου, και να διορίσει αντικαταστάτει ο πρόεδρος.
5: Δεν γνωρίζω. Προφανώς εκεί θα γίνει μια ρύθμιση. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ενώπιον μας, το θέμα της κυρίας Παναγιώτου, το πώς θα διαμορφωθεί. Από εκεί και πέρα όμως δεν γνωρίζω οποιασδήποτε άλλες σκέψεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σας μιλώ πάρα πολύ ειλικρινά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Αντωνίου. Και για τη συνέχεια θα πάμε στον Δήμαρχο Ιεροκηπίας, τον Νίκο Παλιό. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
6: Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα στους ακροατές του Radio World.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, πήρα παράπονα πριν από λίγο από ακροατές μας ότι σε χώρους πρασίνου του Δήμου Πάφου στο κέντρο της πόλης τα γρασίδια έχουν στεγνώσει, έχουν ξεραθεί. Δεν ξέρω, εσείς έχετε νερό, ποτίζετε τους χώρους σας πρασίνου ή έχετε και εσείς τέτοια προβλήματα?
6: Εντάξει, έχουμε και εμείς θέματα με τις περικοπές του νερού, για την ακρίβεια, αν έχουν το τίμαν υδάτων έχει αφαιρέσει στα περισσότερα από τα πάρκα τους συνδέσεις, αλλά τουλάχιστον στην παραλιακή περιοχή που έχουμε αρκετούς χώρους με γρασίδι υπάρχει δυνατότητα με το ανακυκλωμένο νερό να ποτίσουμε, οπότε καλύπτουμε σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες. Έστεση σε κάποιες άλλες περιοχές, περιπτώσεις που έχουμε γρασίδι, κινούμαστε με το βιντεοφόρο.
1: Προσπαθείτε ουσιαστικά να συντηρήσετε.
6: Να τα κρατήσουμε.
1: Να συντηρήσετε.
6: Δεν κάνουμε πλέον φυτεύσεις με γρασίδι, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουμε και είναι και σε καλή, πολύ καλή κατάσταση, προσπαθούμε να τα διατηρούμε.
1: Μάλιστα. Αφορμή για τη συνομιλία μας σήμερα στάθηκε μία αναφορά που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ, ο Μιχάλης Ομίτας, στα πλαίσια της ενημέρωσης και της συνάντησης που είχατε με τον ΠΑΣΙΞΕ και την ΕΤΑΠ για τη δημιουργία του αθλητικού κέντρου στην Γεροσκήπου. Είναι ένας διαχρονικός, θα έλεγα, στόχος του Δήμου σας και του προκατόχου σας Δήμου, του Δήμου Γεροσκήπου, αλλά και των προκατόχων σας δημάρχων. Θυμάμαι από την εποχή του Τάσου Κούζου που το συζητούσαμε, δηλαδή αυτό το θέμα της δημιουργίας του ενός αθλητικού κέντρου. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει χαλιτική γη στην περιοχή, υπάρχει το Ολυμπιακό Κολυμπητήριο, υπάρχουν τα γήπεδα, το βοηθητικά γήπεδα της Αθλητικής Ένωσης της Πάφος FC, υπάρχει το Δημοτικό Στάδιο Μιχαλάκη Κυπριανού, υπάρχει δηλαδή ήδη μια υποδομή, υπάρχουν αρκετές σχολές ποδοσφαίρου εκεί στην περιοχή που έχουν και κάποια γήπεδα, φούτσαλ και άλλα. Άρα υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή μια βάση. Πού βρίσκεται το θέμα αυτό, κύριε Δημαρχέ?
6: Ναι, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, ότι δηλαδή και στο παρελθόν έγινε μια προσπάθεια να καθοριστεί η παραλιακή περιοχή νοτίως της λεωφόρου αεροδρομίου, που μεταξύ του συνδετήριου δρόμου εκεί που Χαλαμπουκοζά, εμείς την γνωστή ως Χαλαμπουκοζά η οδός εκεί, μέχρι και τα όρια με τον Δήμο Μπάφου, όλη αυτή η περιοχή που κυρίως είναι χαλίτικη, να καθοριστεί ως μια περιοχή αυσιατικών εγκαταστάσεων, κυρίως και άλλων εμπλουτιστικών έργων για τον τουρισμό. Έγιναν και στο παρελθόν κάποιοι σχεδιασμοί σε επίπεδο master plan. Δεν έχουν όμως προχωρήσει αυτές οι πρωτοβουλίες. Και τώρα που είμαστε και στεκόμαστε λίγο καλύτερα και στα πόδια μας ως νέος Δήμος Ερωτηδίας, νομίζω ότι είναι η στιγμή να κάνουμε μια μελέτη, ένα master plan το οποίο θα παρουσιάσουμε ενώπιον των αρμόδιων κυβερνητικών τμήματων και σε επίπεδο κυβέρνησης αλλά και σε επίπεδο χρηματολογίου, έτσι ώστε αυτός ο χώρος να καθοριστεί ως τέτοιος και να εκμισθωθεί στο Δήμο Γεροκηπίας, έτσι ώστε σταδιακά αυτός ο χώρος να πάρει αυτή την εξέλιξη.
1: Άρα δηλαδή λέτε ότι το πρώτο βήμα είναι να κάνετε να βάλετε στο χαρτί το όραμά σας κατά κάποιο
6: τρόπο. Σίγουρα, μόλις αποφασίσουμε ποιος θα εκπονήσει την μελέτη αυτή, θα έχουμε και σε επικοινωνία και με τους αρμόδιους για τον τουρισμό φορείς, των τοπικών μπαθηξέ, τους ίδιους τους διευθυντές, τους ιδιοκτήτες των ξενιακών μονάδων της Γεροσκήπου, να καθορίσουμε το μαζά από κοινού το όραμα μας, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουν και οι χρήσεις που θέλουμε να υπάρχουν στην περιοχή για σκοπούς προσελκύσης αθλητικού τουρισμού και ευελπιστούμε ότι θα βρούμε έτσι ανοιχτά τα αυτιά από το κράτος.
1: Μπορεί να είναι ένα πολύ μεγάλο project,
6: σίγουρα,
1: από το οποίο θα επωφεληθεί ο Δήμος, θα επωφεληθούν οι επιχειρήσεις της περιοχής, θα επωφεληθούν πολλοί και θα αξιοποιηθεί και η γη, γιατί ξέρετε, μπορεί να προκύψουν τίποτε ιδέες.
6: Σίγουρα, γιατί στο παρελθόν η προσπάθεια, ένας από τους λόγους που δεν προχώρησε, ήταν προφανώς και η δέσμευση της γης που έκανε το κράτος με αφορμή την εκείνη τη γνωστή περίπτωση τότε με την ανάπτυξη του Ούγκρου, που είχε δεσμευτεί όλη η χαλιτική γη, απορρίψονταν όλα τα αιτήματα του τότε Δήμου Γεροσκήπου.
1: Ναι, διότι θέλαν να το δώσουν σε ιδιώτες, να εκμισθώσουν τη γη σε ιδιώτες, την κρατική γη, για να φτιάξουν επάβλης και πύργους.
6: Αυτή η γη είναι εξαιρετική σημασία για την περιοχή. Πρέπει να διαφυλακτήσει ο κορυοφθαλμού. Θεωρούμε εμείς ότι αυτός που μπορεί να την προστατεύσει καλύτερα και να της δώσει τις χρήσεις που θα είναι προς το δημόσιο συμφέρον είναι ο Δήμος μας. Σήμερα στην περιοχή είναι εκεί, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και αρκετές παρανομίες σε απόσταση αναπνοής από επενδύσεις εκατομμυρίων. Δεν μιλώ για τις ξενοδοχειακές μονάδες. Και αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος το ίδιο απέδειξε ουσιαστικά ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την τύχη.
1: Και μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το σχεδιασμό, μέρος του οποίου είναι, προφανώς θα είναι, το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο και το Δημοτικό Στάδιο Μιχαλάκης Κυπριανού, πού βρίσκεται ο σχεδιασμός για την αποκατάσταση του Κολυμβητήριου, κύριε Δημαρχέ?
6: Βρίσκεται σε πολύ καλό. Οι εργασίες από τον Ουράβον εξελίσσονται πάρα πολύ ικανοποιητικά. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ένα κολυμβητήριο το οποίο ήταν κλειστό 4 χρόνια. Υπάρχει ανάγκη πέραν αυτών των εργασιών που εκτελεί ο εργολάβος να γίνει και μια σοβαρή συντήρηση του μηχανοστασίου. Αυτό είναι εκτός της προσφοράς. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι σχεδιασμοί που θα υλοποιηθούν με άλλες προσφορές, όπως είναι η ανακατασκευή της κερκίδας, η συντήρηση του στεγάστρου, η δημιουργία αποχωρητηρίων για το κοινό. Εμείς, αγαπητέ Κώστα, πρέπει να σύντομα, όσο γίνεται πιο σύντομα, να παραδώσουμε έναν κολυμβητήριο το οποίο θα είναι το καλύτερο στην Κύπρο. Αυτός είναι ο στόχος και να επαναφέρουμε φυσικά και των αθλητικών τουρισμών στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά και των σωματιακών αθλητισμών.
1: Μέχρι τέλος του 2026 θα παραδοθεί το κολυμβητήριο?
6: Ο εργολάβος σίγουρα θα τελειώσει το συμβόλαιο του. ευελπιστώ ότι μπορεί να ολοκληρωθεί και η συντήρηση του μηχανοστασίου. Οπότε θα είμαστε πάρα πολύ κοντά σίγουρα.
1: Μάλιστα. Από το 2027
6: το κατάλληλο. Ελπίζω να είναι το 2027 σε κάποια στιγμή, σίγουρα νωρίς, τον πρώτο μήνες του 2027, σίγουρα θα τεθεί σε χρήση.
1: Μάλιστα. Και για το γήπεδο, υπάρχει οποιαδήποτε κινητικότητα ή τα πράγματα
6: έχουν... Έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα με τον ΚΟΑ για την Πάφους FC, το Γάση Κορύβος κλπ. Περιμένουμε το αρχιτεκτονικό γραφείο που εκμίσθωσε η Πάφους FC να μας παρουσιάσει τα σχέδια για την αναβάθμιση του Ομπολικού Σταδίου Μιχάλης Κυπριανού. Να συμφωνήσουμε και λογικά να λάβει και το Πάφος FC να ολοκληρώσει αυτή τη μελέτη για να έχουμε κατασκευαστικά σχέδια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την πλατεία. Ολοκληρώθηκαν εκείνα τα έργα βελτίωσης εκεί, τα πλακόστρωτα κλπ. Έχουν παραδοθεί. Εκεί θα μείνουμε, κύριε Δήμαρχε, ή το...
6: Όχι. Τώρα γίνεται ένας σχεδιασμός για τη δημιουργία χωροστάθμισης και παρασύνου στον πυρήνα, σε εκείνη που αγόρασε είτε εκμίσθωσε ο Δήμος Ευρωκηπίας, εκμίσθωσε το Κουλιβερακής Γης, αναφέρομαι. Και έχουμε και μια άλλη μελέτη σε εξέλιξη για αναβάθμιση των υποδομών και συντήρηση των υποδομών στην πλατεία. Η πρώτη φάση αυτή της συντήρησης της πλατείας θα προκηρυχτεί, υπολογίζω, αν δεν είναι το καλοκαίρι, μέσα στο Σεπτέμβριο.
1: Λίαν συντόμως δηλαδή θα έχουμε...
6: Δεν θα είναι μεγάλη έκταση, θα είναι κυρίως συντηρήσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μετά από 16 χρόνια...
1: Θα γίνει κάποια αναδιάταξη εκεί. Θυμάμαι, ο λόγος που σας το λέω είναι γιατί θυμάμαι τότε εκεί ότι όταν είχε επιχειρηθεί να γίνει κάποια παρέμβαση εκεί στο θεατράκι, είχατε αντιδράσει.
6: Στην πρώτη φάση θα είναι καθαρά συντηρήσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε μετά από 16 χρόνια από την υλοποίηση του έργου, ένας χώρος, μια πλατεία η οποία χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό, υπάρχει τούτη ανάγκη, δεν έγινε κάτι μέχρι σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο την εικόνα της, οι υποδομές μας. Εκεί δεν μας τιμούν, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει ακριβώς αυτό που αναφέρατε, δηλαδή θα δούμε κάποια πράγματα από την αρχή. Και μεταξύ άλλων είναι και εκείνος ο χώρος εκεί με το θεατράκι, τα συντριβάνια, ένας άλλος χώρος στην δυτική πλευρά που έμεινε εκτός της ανάπλασης και θέλουμε να τον εντάξουμε. Οπότε αυτό είναι η δεύτερη φάση, μάλλον με τους νέους προϋπολογισμούς του 27. Οι συντηρήσεις θα είναι μέσα με τον προϋπολογισμό του 26.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, εύχομαι.
6: Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια. Είχαμε χθες τις εκλογές στην ΟΕΛΜΕΚ. Είναι μία από τις μεγάλες, από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αριθμοί πέραν των 6 ή 7.000 μελών. Θα μας πει περισσότερα ο οργανωτικός του απερχόμενου Συμβουλίου, ο οργανωτικός γραμματέας, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, και βέβαια επικεφαλής της προοδευτικής στην ΟΕΛΜΕΚ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πώς πήγαν οι εκλογές?
1: Εντάξει, οι εκλογές διεξήχθηκαν όπως έχουμε συνηθίσει, με έναν ομαλό και ήπιο τρόπο. Είχαμε μεγάλη αύξηση της συμμετοχής, γιατί συμμετείχαν χιλιάδες συνάδελφοι.
0: Ήταν συγκριτικά με την...
1: 500 καθηγητές περισσότεροι.
0: Περισσότεροι 500 καθηγητές, μάλιστα. Ναι.
1: Και στις εκλογές της ΟΕΛΜΕΚ εκλέγουμε γενικούς αντιπροσώπους, 180 γενικούς αντιπροσώπους παγκύπρια, και στη συνέχεια αυτοί οι 180 γενικοί αντιπρόσωποι εκλέγουν το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίζεται μετά από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας, η γραμματεία της οργάνωσης, τέλος πάντων.
0: Επειδή διάβαζα νωρίτερα το πρωί και το κάναμε και ανάρτηση στο Cosmos News, ότι εξασφάλισαν από τις χθεσινές εκλογές η κίνηση καθηγητών, αλλαγή εξασφάλισε 10 έδρες. Αυτό πώς καθορίζεται? Είναι ανάλογα με το ποσοστό, δηλαδή.
1: Είναι ανάλογα με τα ποσοστά, ναι. Είχε 10 έδρες και στο απερχόμενο, ναι. Στην απερχόμενη ηγεσία. Η διαφοροποίηση που προέκυψε σε σχέση με την απερχόμενη ηγεσία είναι ότι η προοδευτική κίνηση καθηγητών αύξησε τις έδρες της κατά μία, πήγε στις 6. Η δημοκρατική κίνηση καθηγητών παρέμεινε στις 3. Μία έδρα εξασφάλισε η νέα κίνηση καθηγητών και μία έδρα εξασφάλισε μία νεοσύστατη κίνηση, η ΑΦΕΚ, που αυτοί όλοι μαζί συγκεντρώνουν τον αριθμό των 21 εδρών στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Οπότε για μία ακόμη φορά μία κίνηση από μόνη της δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, οπότε αυτό που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες, όπως γίνεται διαχρονικά, είναι γίνονται συζητήσεις μεταξύ των κινήσεων για να εξασφαλιστεί αυτή η πλειοψηφία στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Ναι, βλέπω, θα δούμε κάτι σαν τη Βουλή, ας πούμε, για την Προεδρία της Βουλής, δηλαδή, με αυτή την νεοσύστατη κίνηση, κατά πόσον θα καθορίσουν και το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Κοιτάξτε, σε όλη την ιστορία της ΟΕΛΜΕΚ, δεν έχει υπάρξει σχεδόν καμία περίπτωση, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ τα τελευταία 25 χρόνια, που μια κίνηση από μόνη της εξασφάλιζε την πλειοψηφία στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Πάντα
1: ήταν δύο ή τρεις κινήσεις. Οπότε αυτό θα γίνει και αυτή τη φορά. Την προηγούμενη τριετία η αλλαγή είχε την προεδρία και την ηγεσία της οργάνωσης με τη μειοψηφία των 10 εδρών. Οπότε, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να προκαταλάβω κάτι, αλλά είναι κάτι που γίνεται μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση.
0: Θυμάμαι ότι και η προοδευτική είχε την προεδρία κάποτε της ΟΕΛΜΕΚ. Και με εσάς και με τον Χαραλάμπους, δεν θυμάμαι τώρα αν ξεχνάω.
1: Βασικά, ξεχάσατε μια σημαδιακή φάση με τον Γιάννο Σωκράτου,
0: ναι, στις
1: μεγάλες πορείες το 2018. Ήμασταν από το 2017 μέχρι το 2023, ήμασταν μέρος της ηγεσίας με συνεργασία με άλλες κινήσεις. Και εντάξει, βασικά είναι κάτι καθιερωμένο και αναμενόμενο για την ιστορία της ΟΕΛΜΕΚ, οπότε αυτό θα ακολουθήσει για να δούμε πώς θα καταλήξουμε με τις κατανομές. Εντάξει, ως πρόεδρος της Προοδευτικής Κίνησης Καθηγητών, πρέπει να πω να ευχαριστήσω τον κόσμο, γιατί ήμασταν η κίνηση με η μόνη από τις υφιστάμενες κινήσεις που είχε ποσοστία άνοδο 4,4%. Όλες οι άλλες υφιστάμενες κινήσεις είχαν μία μείωση που κειμενόταν από 0,3% η αλλαγή και 3,5% περίπου η δίκη και η νέα κίνηση. Είχαμε αύξηση 455 ψήφων. Οπότε θα πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, ό,τι και αν ψήφισαν, γιατί ήταν πολύ ομαλή η διεξαγωγή των εκλογών, αλλά και ιδιαίτερα όσους μας τίμησαν με την ψήφο τους.
0: Είναι για 3 χρόνια που...
1: Για 3, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, έχω ακούσει έτσι από καθηγητές να αναφέρονται σε καυτά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως και να συνέβαλαν στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος. Είναι το θέμα αυτό με τους διορισμούς από τον κατάλογο, ότι τη λήξη αυτής της διαδικασίας, τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς κλπ, ότι είναι καυτό το ζήτημα αυτό και οι αρκετούς.
1: Και οι εκατοντάδες κόσμου, γιατί για να γνωρίζει και ο κόσμος, στις 31 Αυγούστου του 27, λίγη δεκαετής μεταβατική περίοδος που υπήρχε στο νέο σύστημα διορισμού που είχε ξεκινήσει από το 2017, και είμαστε μπροστά σε ένα ορατό αδιέξοδο, γιατί θα καταργούνται με βάση την νομοθεσία οι κατάλογοι διοριστέων, αλλά θα μείνουμε χωρίς να έχουμε επαρκή αριθμό διαθέσιμων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των σχολείων. Και αυτό το έχουν αναγνωρίσει πλέον όλοι. Αυτό που λείπει είναι μια συγκεκριμένη πρόταση για να δούμε.
0: Η δική σας πρόταση της ΟΕΛ, υπάρχει συγκροτημένη θέση της ΟΕΛ για αυτό
1: υπάρχει,
0: το ζήτημα?
1: Υπάρχει συγκροτημένη. Πρώτα απ' όλα, το σύστημα αυτών των εξετάσεων που εφαρμόστηκαν από το 2017 και μετά.
0: Αυτό που δίνουν να... κάθε 2 χρόνια, ναι, ότι, ναι, μπορεί να δώσουν, ναι, να περάσουν, αλλά αν δεν διοριστούν, πρέπει να ξαναδώσουν.
1: Ναι, ακόμα και αν περάσουν, πρέπει να ξαναδώσουν. Ναι. Συχνά για να διατηρήσουν τη θέση τους από αυτό το σύστημα. Θα σας πω μόνο έναν αριθμό για να καταλάβετε την προβληματική. Στις τελευταίες εξετάσεις του 25 πέρασαν 23 φιλόλογοι. Ναι. Και οι ανάγκες μόνο τη φετινή χρονιά, αυτή που τελειώνει τώρα, ήταν 350 διορισμούς φιλολόγων. Μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέχρι τώρα είχαμε τους καταλόγους διοριστέων, τους παλιούς καταλόγους, από τους οποίους αντλούσαμε κόσμο για να καλύψουμε αυτό το κενό. Άμα δεν υπάρχουν πια, γιατί προβλέπεται να καταργηθούν, ναι, τον Αύγουστο το 27. Αυτό είναι που εννοούσα, ότι θα έχουμε θέσεις στα σχολεία, δεν θα έχουμε κόσμο να διορίζουμε.
0: Επομένως, η πρόταση του ΣΟΕΛΜΕΚ ποια είναι?
1: Η ΟΕΛΜΕΚ είπε το εξής. Πρώτα απ' όλα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλοι αυτοί οι εκατοντάδες που ανησυχούν να διασφαλιστούν.
0: Διότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι διορίστηκαν σήμερα, και όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία ενδεχομένως θα μείνουν και
1: αν δεν είναι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου συμβασιούχοι, ναι, υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν εκτός εκπαίδευσης την ώρα μάλιστα που τους έχουμε απόλυτη ανάγκη. Η θέση μας ήταν πρώτα απ' όλα η διασφάλιση των ατόμων. Είπαμε ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής αυτών των εξετάσεων, γιατί είναι προβληματικός. Δεν αφορά μόνο τη μέση εκπαίδευση, ας πούμε και στους δασκάλους υπάρχει το ίδιο πρόβλημα σε πολλές ειδικότητες της μέσης εκπαίδευσης. Κάτι πήγε λάθος με αυτές τις εξετάσεις από την πρώτη εξέταση. Εδώ και 10 χρόνια γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν τα λύσαμε και φτάσαμε στο παραπέντε για να διορθωθούν. Και αν δεν επιτευχθούν αυτά τα 2, που τώρα είναι δύσκολο να επιτευχθούν μέχρι το 27, η θέση του ΕΛΜΕΚ που εκφράσαμε από το ανώτατο όργανο, την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη, είπαμε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν οι υφιστάμενοι κατάσταση.

0: το απολύτως προβλέψιμο και ορατό αδιέξοδο, και αυτός είναι ο μεγάλος προβληματισμός, και είναι αυτό που επηρέασε βέβαια πιο έντονα πάρα πολλούς συναδέλφους και στην χθεσινή εκλογική διαδικασία.
1: Το επιβεβαιώνετε και εσείς αυτή την εκτίμηση, ότι διαδραμάτισε ρόλο ακριβώς αυτό το ζήτημα στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος, λέτε?
0: Εννοείται, και ας πούμε η δική μας η άνοδο σε σχέση με τους άλλους είναι επειδή τοποθετηθήκαμε πάρα πολύ ξεκάθαρα και για αυτό το ζήτημα και για τους αορίστους του χρόνου εκπαιδευτικούς, αυτό που έχουμε ξανασυζητήσει, ναι. Για να διασφαλιστεί, για να αρθεί εκείνη η αδικία που υπόκεινται σε σχέση με όλους τους αορίστους του χρόνου της δημόσιας υπηρεσίας, για τους αντικαταστάτες, για όλους αυτούς που ανησυχούν ότι σήμερα είναι στα σχολεία, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και αύριο μπορεί να βρεθούν στον δρόμο. Οπότε επηρέασε και έτσι η σταθερή μας θέση ότι πρέπει να διασφαλιστεί η εργασία αυτών των μη μόνιμων εκπαιδευτικών, γιατί τους έχει απόλυτη ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπως νομίζω έγινε φανερό από τους αριθμούς που ανέφερα ενδεικτικά προηγουμένως. Νομίζω ότι έγινε έτσι την πλάστιγγα για να έχουμε αυτήν την άνοδο και να πάρουμε το καλύτερο ιστορικά αποτέλεσμα της προοδευτικής κίνησης καθηγητών στην ιστορία της.
1: Μάλιστα. Άρα αυτό που είπα στην αρχή, ότι η αλλαγή κέρδισε τις εκλογές, δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Ότι ο πραγματικός νικητής των εκλογών, παρότι η αλλαγή και έχει 10 έδρες, διατήρησε δηλαδή τις 10 έδρες, εσείς είχατε αύξηση των ποσοστών σας κατά 4,5%, μου είπατε.
0: 4,4%, ναι.
1: 4,4% και κερδίσατε επιπλέον μία έδρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μας λέτε και ότι αυτό ήταν το ιστορικό υψηλότερο ποσοστό που έλαβε ποτέ η προοδευτική.
0: Ναι. Και βασικά η πλειοψηφία απαιτεί 11 έδρες. Εντάξει, δεν απέχει πολύ, αλλά δεν κέρδισε τις 11 έδρες. Οπότε θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για να εξασφαλιστεί αυτή η πλειοψηφία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντίνο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σας.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Διαδρομών συνέχεια, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 8. Για τη συνέχεια είναι μαζί μας ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, ο Σάββας Ιεζεκίλ. Είμαστε, μπορεί μέχρι τώρα ακόμα να είχαμε δροσιά, να μην είχαμε δηλαδή ψηλές θερμοκρασίες, καύσονες, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Έχουμε ένα δροσερό καλοκαίρι και μια καλή άνοιξη. Μάλιστα η άνοιξη ήταν πολύ βροχερή φέτος, είχαμε αρκετή βροχόπτωση. Ξέρετε όμως ότι αυτή η βροχόπτωση σημαίνει ότι είχαμε και πολλά χόρτα. Είχαμε πολύ μεγάλη βλάστηση χόρτων, άγριων χόρτων, που σημαίνει ότι έχει σωρευτεί καύσιμη ύλη, η οποία είναι σαν να είναι πυρίτιδα γύρω και μέσα στα δάση μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο έκρηξης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Μας έχουν διαβεβαιώσει

0: Βεβαίως οι αρμόδιες υπηρεσίες ότι είναι ήδη όλοι έτοιμοι και σε καθημερινή επιφυλακή, σε αυξημένη επιφυλακή για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που αναπόφευκτα θα έχουμε και φέτος. Καλή σας μέρα, κύριε Ζεκίλ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Νάνο.
0: Έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί είναι πραγματικό το πρόβλημα που υπάρχει και δεν είναι δηλαδή, δεν το λέμε έτσι ότι κάθε χρόνο έχουμε ξηρά χόρτα. Έχουμε πολύ περισσότερα φέτος και πολύ μεγαλύτερο όγκο.
1: Ναι, ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Επειδή είχαμε διαθροικές βροχές κατά την περίοδο της άνοιξης, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα τα χόρτα λόγω και της θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας που υπήρχε, να ανανεώνονται αλλά και να αυξάνονται και σε ύψος και σε κάλυψη του εδάφους.
0: Ναι. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ο κίνδυνος, αυτό θα λειτουργούν σε περίπτωση που έχουμε ξεσπάνει πυρκαγιές, θα επιταχύνουν τις πυρκαγιές και είναι και πολύ εύκολο να έχουμε έκρηξη πυρκαγιών.
1: Σίγουρα, κύριε Δάνο, αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η λεπτή καύσιμη ύλη είναι αυτή που καίγεται πολύ πιο γρήγορα και μεταδίδει πολύ πιο γρήγορα τις πυρκαγιές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, ήδη το κάνουμε, το κάναμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε, είναι να ο κάθε ένας, η κάθε υπηρεσία, ήδη έχουμε πάρει τα μέτρα μας. Θα συνεχίζουμε ως τμήμα ΔΑΣΕΛ, λέω ότι τα μέτρα πρόληψης δεν θα σταματήσουν μέχρι την επόμενη χειμερινή περίοδο, μέχρι να φύγει η καλοκαιρινή περίοδο.
0: Όταν λέμε πρόληψη, εννοούμε αντιπυρικές ζώνες γύρω από τις δασικές εκτάσεις, εντός των δασικών εκτάσεων. Έχουν γίνει αυτά, κύριε Ζεκίλ?
1: Βεβαίως έγιναν και συνεχίζουν να γίνεται ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος με τα χόρτα, τα οποία ήταν μια χρονιά δύσκολη, αλλά εμείς είμαστε προς το τέλος, κλείομαι και αυτήν την περίοδο να είναι έτοιμες και οι αντιπυρικές μας λωρίδες και οι δασικοί δρόμοι, για να ούτως ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο παραστεί ανάγκη, αλλά και να διακόπτεται η συνέχεια της βλάστησης. Αυτός είναι ο ρόλος των αντιπυρικών λωρίδων ή των δασικών δρόμων. Mm. Να διακόπτεται από τη μια η συνέχεια τη βλάστηση για να μπορούμε να πλησιάσουμε τις φωτιές
0: και να μπορεί να ανακόπτεται
1: βεβαίως με ασφάλεια. Ναι. Από την άλλη, έχουμε τις γεωργικές εκτάσεις, τις περιοχές οι οποίες είναι γύρω από δασικές περιοχές, αλλά και κυρίως τις ορεινές μας κοινότητες. Εμείς αυτό που συμβουλεύουμε ενός τιμαντασών, όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν κατοικίες να καθαρίσουν τις κατοικίες τους σε μια απόσταση γύρω στα 20 με 30 μέτρα από την ξηρά βλάστηση. Να μην αφήσουν την πυρκαγιά να πλησιάσει τόσο κοντά στις κατοικίες.
0: Είσαστε σε επαφή, για παράδειγμα, έχω υπόψη μου μεριστικές κοινότητες στην Πάφο, οι οποίες γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, είναι στις παρυφές του δάσους και υπάρχουν και χωράφια εκεί. Είσαστε σε επικοινωνία με τους γεωργούς αυτών των κοινοτήτων να οργώσουν τα χωράφια τους σε αυτά τα σημεία? Θυμάμαι πέρυσι, για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια μάλλον, όταν είχαμε την καταστροφική πυρκαγιά εδώ στο Ψάθι και επεκτάθηκε προς Χούλου και λοιπά, εκεί που είχαμε αμπέλια και εκεί που ήταν οργωμένα τα χωράφια, που είχαν, για κάποιους λόγους είχαν προχωρήσει και είχαν οργώσει τα χωράφια, η φωτιά σταμάτησε και σώθηκαν κοινότητες όπως η Αμαργέτη, για παράδειγμα.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε στην Κύπρο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγκατάλειψη της αγροτικής γης με αποτέλεσμα να γεμίζει θάμνους και στο τέλος να επικίζεται από πέφτα.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει ένα σχέδιο, για παράδειγμα, όπως μας λένε εμάς εδώ στο κέντρο της πόλης, έχεις οικόπεδο, κύριε, είσαι οφείλεις να καθαρίσεις τα ξηρά χόρτα μέχρι την τάδε του μηνός, εάν δεν το κάνεις θα μπούμε εμείς μέσα και θα το κάνουμε και θα σε χρεώσουμε. Ή να υπάρχει ένα σχέδιο επιδότησης, για να υποχρεώσει ένα γεωργό να πάει να οργώσει το χωράφι, σημαίνει να πληρώσει καύσιμα και λοιπά και κόπο ενδεχομένως. Mm-hmm. ίσως θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος, λέω τώρα, με αυτόν τον τρόπο και να προστατευτούν οι δασικές εκτάσεις, ότι αν έχουμε και αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά θα υπάρχει αυτή η λωρίδα γύρω από τα δάση μας.
1: Να πω κάτι, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ως Τμήμα Δασών έχουμε μια άριστη συνεργασία με τις πλήστες των κοινοτήτων, να μην πω όλες τις κοινότητες. Ήδη συνεχίζουμε να δίνουμε και διαλέξεις. Ακόμα η παρουσία μας είναι πάρα πολύ έντονη σε αρκετές κοινότητες που είναι μέσα στα δάση μας και είναι περίκλειστες από δάση. Δίνονται διαλέξεις. Την ερχόμενη Κυριακή στις 20 του 28, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε στο Λουβαράν, έχουμε πάνω στον Τζιμπερούνταν διαλέξεις, συμμετέχουν ανώτεροι, η υπουργός θα είναι στο Λουβαράν τέλος του μήνα.
0: Αν θα είναι υπουργός μέχρι το τέλος του μήνα ακόμα.
1: Εγώ αυτό ξέρω, κύριε Ράνο, δεν απασχολούν τα επιπλέον. Οι υπουργός θα είμαστε στο Λουβαράν, αυτό γνωρίζω, για μια συνεργασία με την κοινότητα Λουβαρά, με τίτλο «Ούτε μια σπίθα φωτιάς σε δασικές εκτάσεις φέτος». Το ίδιο θα συμβαίνει και με άλλες κοινότητες.
0: Άρα είναι σε εξέλιξη εκστρατεία, μας λέτε, έτσι, ενημέρωση.
1: Βεβαίως. Από την άλλη, να πούμε ότι υπάρχει, όσον αφορά τις κοινότητες, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δώσει έναν γενναιόδωρο κονδύλι 3 εκατομμυρίων, το οποίο οι κοινότητες πρέπει να αξιοποιήσουν. Θα δούμε και εμείς ως Τμήμα Δασών πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις κοινότητες με αυτόν το κονδύλι που έχει δοθεί, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κάποιες αντιπυρικές λωρίδες γύρω από τις κοινότητες μας ή να καθαριστούν, να καθαριστεί η άγρια βλάστηση που είναι μέσα στις κοινότητες.
0: Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό σας, έχετε ολοκληρώσει τις προσλήψεις δασοπυροσβεστών, εποχικών κλπ. Είναι όλες στις θέσεις τους, κύριε Ζακλή?
1: Βεβαίως, κύριε Ράνο, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προσλήψεις για τις θέσεις που έχουν κενωθεί. Όμως στην πορεία σίγουρα κενώνονται και άλλες θέσεις λόγω αφιπηρετήσεων. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Οι επιφυλακές μας, τα προγράμματα επιφυλακής στους δασικούς σταθμούς, τα συντονιστικά κέντρα είναι όλα συμπληρωμένα. Ήδη ξεκίνησαν να λειτουργούν από 1η Απριλίου και θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Επίσης οι υποδομές μας, οι αντιπυρικές υποδομές, όπως είναι δασικοί σταθμοί, πυροφυλάκια, παρατηρητήρια, τεπόζιτα νερού, όλα έχουν συντηρηθεί και έχουν ελεχτεί. Ο πυροσβεστικός μας στόλος έχει ελεχτεί και συντηρηθεί. Όλα είναι έτοιμα για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό που λέμε ως Τμήμα Δασών και από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν, ούτως ώστε οι συμπατριώτες μας, αλλά και οι ξένοι που θα επισκεφτούν αυτόν τον τόπο, να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, να περάσουν έναν όμορφο καλοκαίρι, αλλά και από την άλλη να χαιρόμαστε τα δάση μας, να τα διατηρήσουμε, να τα διαφυλάξουμε για τις επόμενες γενιές.
0: Εάν ξεσπάσει μια πυρκαγιά στο Μονοσύλλακα, ποιος θα έχει την ευθύνη κατάσβεσης, το Τμήμα Δασών? Υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει την ευθύνη το Τμήμα Δασών, που έχει την πυροσβεστική υπηρεσία?
1: Κύριε Ράνο, να πούμε ότι, και για να γνωρίζει και το κοινό, ότι το Τμήμα Δασών είναι αρμόδιο με βάση τη δασική νομοθεσία για τα κρατικά δάση και όσον αφορά τις πυρκαγιές, για τα κρατικά δάση και μία αναπόσταση 2 χιλιόμετρων από τα κρατικά δάση. Όμως, σε περίπτωση που κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Δασών κινδυνεύει κρατικό δάσος και πέραν των 2 χιλιόμετρων, μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση της πυρκαγιάς.
0: Αυτό είναι στην κρίση του εκάστοτε διευθυντή του τμήματος Δασών.
1: Βέβαια, είναι στην κρίση του εκάστοτε διευθυντή του τμήματος.
0: Ποιος δίνει την εντολή στα πυροσβεστικά ελικόπτερα, αυτά τα αεροπλανάκια του τμήματος Δασών, να σηκωθούν, να κάνουν περιπολία ή να κάνουν...
1: Κύριε Νάνο, να πούμε ότι υπάρχουν δύο εθνικά σχέδια. Είναι το σχέδιο Νύφεστος και το σχέδιο που χειρίζεται το Τμήμα Δασών και το σχέδιο πιστός που χειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Όταν η πυρκαγιά είναι δασική, το χειρίζεται το τμήμα δασών. Όταν είναι αγροτική πυρκαγιά πέραν των 2 χιλιόμετρων, όπως έχω αναφέρει, το χειρίζεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Δηλαδή μιλούμε για κρίση σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς. Αυτή τη στιγμή έχει μπει συντονιστής πυρκαγιών ο γενικών...
0: Ο κύριος Λογκίνος λέτε.
1: Ο κύριος Λογκίνος. Υπάρχει μια άριστη συνεργασία. Δεν είναι θέμα ποιος θα επικρατήσει ή ποια υπηρεσία θα επικρατήσει.
0: Σημασία είναι να σβησεί φωτιά. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά έγκαιρα, να μην έχουμε προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Το ποιος παίρνει την απόφαση και ποιος στέλνει τα ελικόπτερα.
1: Βλέπετε ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία και από πέρσι και πρόπερσι και φέτος με την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και με τις υπόλοιπες.
0: Αλλά πριν από δύο χρόνια αυτά τα οποία ζήσαμε δεν ήταν και το καλύτερο, και πριν από ένα χρόνο, όχι μόνο πριν από δύο χρόνια. Δηλαδή ο συντονισμός που λέτε, δεν τον είδαμε το συντονισμό.
1: Ο συντονισμός υπήρχε, αλλά να πω κάτι. Ναι. Σε παγκόσμιο επίπεδο να δούμε γύρω μας τι συμβαίνει, οι δασικές πυρκαγιές είναι ένα φυσικό φαινόμενο που όταν ξεπεράσει τις ανθρώπινες δυνάμεις, δηλαδή όταν συσσωρευτεί για πάρα πολλά χρόνια καύσιμη ύλη και σε συνδυασμό με κάποιους άλλους παράγοντες.
0: Όπως ήταν οι συνθήκες, ανέμους κλπ.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτά. Όταν ξεπεράσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όσες δυνάμεις και αν έχουμε, όσα πτυτικά μέσα και αν έχουμε, δεν είναι δυνατόν ούτε μπορούμε να σταματήσουμε τέτοιες πυρκαγιές τύπου μαλλιάς που είχαμε πέρσι στην ορεινή Λεμεσού. Ναι. Είναι αδύνατο.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό έχει το παν είναι η πρόληψη και η έγκαιρη επέμβαση στα πρώτα στάδια των πυρκαγιών.
1: Βέβαια. Ως τμήμα δασών, ναι, πάντοτε ασχολούμαστε από ιδρύσεως του τμήματος με την πρόληψη. Γιατί και λιγότερες ζημιές και λιγότερα οικονομικά τους πόρους θα σπαταλήσουμε. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν είδατε φέτος, έχει κάνει μια στροφή 180 μοιρών από την καταστολή στην πρόληψη.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέποντας τις τεράστιες ζημιές που γίνονται και στο φυσικό περιβάλλον, να χάνονται προστατευόμενες περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας, αλλά να γίνονται και ζημιές σε οικονομικές ζημιές, σε κοινότητες, ακόμα και σε ολόκληρες πολιτείες. Βλέπουμε τι έγινε στην Καλιφόρνια.
0: Ναι, και να χάνονται και ανθρώπινες ζωές. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Το χειρότερο είναι οι ανθρώπινες ζωές.
0: Λοιπόν, θα τα λέμε τακτικά για τις πυρκαγιές, για την πρόληψη, ενημέρωση, εκστρατείες που γίνονται κλπ. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το Τμήμα Δασών έχει την ευθύνη για το Εθνικό Δασικό Πάρκο στον Ακάμα, και αφορμή για αυτή την ερώτησή μου είναι η συνέχεια των αντιπαραθέσεων που βλέπουμε μεταξύ περιβαλλοντικών οργανώσεων και τοπικών αρχών στην Πάφο για τον δασικό δρόμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, Φοντάνα Μορόζα, Λουτράτης Αφροδίτης. Σε άλλους δασικούς δρόμους απαγορεύεται η κίνηση των ιδιωτικών οχημάτων. Στο συγκεκριμένο δρόμο όχι μόνο επιτρέπεται γουρούνες, αυτοκίνητα ιδιωτικά που κάνουν σαφάρι, τζιπ κλπ. Πάμε να τον επεκτείνουμε, καταγγέλουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, στον δρόμο αυτό να τον κάνουμε ακόμη πιο, να είναι πιο ελκυστικός για αυτοκίνητα ιδιωτικά.
1: Όχι, κύριε Δάνο, βλέπουμε και εμείς ως τμήμα δασών αυτή την αντιπαράθεση των περιβαλλοντικών οργανώσεων με τις κοινότητες της περιοχής. Η άποψή μου είναι ότι οι κοινότητες δεν μπορούν να μένουν όμοιρος για περισσότερο από μισό αιώνα του σχεδίου του ΑΚΑΜΑ. Πρέπει να προχωρήσουμε και ως τμήμα δασών θα προχωρήσουμε. Όσον αφορά τον δρόμο, εγώ το θεωρώ και ανήθικο να γνωρίζουμε ότι κινδυνεύει κόσμος, κινδυνεύουν νεαροί, σκοτώνονται νεαροί και να μην πάρουμε τα μέτρα μας. Ως τμήμα δασών χρειαζόμαστε αυτόν τον δρόμο για να έχουμε άμεση και εύκολη πρόσβαση προς το Εθνικό Δασικό Πάρκο και προς τις χαμηλές περιοχές που είναι η Φοντάνα Μορόζα, λόγω της πυκνής βλάστησης. Να πω ότι στα σχέδια του ΑΚΑΜΑ, στα σχέδια του Εθνικού Δασικού Πάρκου, υπάρχει πρόνοια να γίνει αυτή η βελτίωση και ο δρόμος θα κλείσει. Οφείλουν, νομίζω, κατά την άποψή μου, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να αντιληφθούν επιτέλους ότι αυτοί που μπαίνουν μέσα
0: άρα
1: σε
0: λέτε
1: τεστά...
0: ότι είτε έχουμε εθνικό πάρκο ή ακόμη και όταν θα έχουμε το εθνικό πάρκο που θα λειτουργεί, ο δρόμος αυτός πρέπει να βελτιωθεί και θα βελτιωθεί, λέτε, προβλέπετε.
1: Βεβαίως. Αυτή είναι η εντολή που έχει δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα από Μάρτιο του 26. Αλλάζει πορεία. Όπου πρέπει να βελτιώσω για να προλάβω πυρκαγιές, να σώσω ζωές, να σώσω οικοσυστήματα. Ένας δρόμος όταν είναι σωστά σχεδιασμένος και με σωστή διαχείριση δεν καταστρέφει περιβάλλον. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Το αν θα κυκλοφορούν και ποια οχήματα στο συγκεκριμένο δρόμο είναι άλλο ζήτημα.
1: Ήδη το έχουμε προβλέψει. Είπαμε, περιορίζονται αυτά, κλείνει ο δρόμος μετά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και πού βρίσκονται τώρα οι εργασίες επιδιόρθωσης του δρόμου?
1: Είμαστε σε έναν καλό δρόμο, έχουμε πάρει τις εγκρίσεις, είμαστε στα τελικά στάδια.
0: Θα γίνει τώρα, μέσα στον Ιούνιο δηλαδή, αυτό το πράγμα?
1: Όχι, μέσα στον Ιούνιο δεν θα γίνει, ούτε τον Ιούλιο. Εγώ περιμένω μέχρι να ολοκληρώσουμε τις προσφορές, να παραγγείλουμε στη ΦΙΑ που δεν έχουμε στην Κύπρο, θα έρθουν από εξωτερικό. Μέχρι να τα παραγγείλουμε όλα αυτά να έρθουν κοντά, θα μας βρει το τέλος του καλοκαιριού, αρχές μέσα Σεπτεμβρίου.
0: Άρα και αυτό το καλοκαίρι δεν θα έχουμε ουσιαστικά βελτιωμένο το δρόμο, θα είναι όπως ήταν και την περασμένη χρονιά ο δρόμος, επικίνδυνος για ανθρώπους οι οποίοι το χρησιμοποιούν με γουρούνες ή διάφοροι οι οποίοι δεν είναι καν υποψιασμένοι για το τι θα συναντήσουν, γιατί όταν κάποιος παίρνει, νοικιάζει ένα ιδιωτικό όχημα, δεν του λέει πρόσεξε, δεν δικαιούσε να πας στον κάμα, δεν βάζουν τέτοιους περιορισμούς.
1: Υπάρχουν
0: και ανθρώπους να μπαίνουν. Κύριε
1: Νάνο, αυτή τη στιγμή ο Στήμα Ντασών έχουμε βάλει, αν δεν κάνω λάθος, 6 πινακίδες ενημερωτικές για τα προβλήματα που έχει αυτός ο δρόμος. Μπορεί να μην γίνει μια ελαφριά συντήρηση από τον Στήμα Ντασών, αν δεν προλάβουμε τους επόμενους 1-2 μήνες να τον κατασκευάσουμε, να τον βελτιώσουμε. Αλλά όπως έχω πει, λόγω κάποιων δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε μέχρι να βγούμε προσφορές, να φέρουμε τα υλικά, σίγουρα θα μας πάρει κάποιο χρόνο. Οπότε καλό είναι να ενημερώνεται και ο κόσμος. Ήδη εμείς θα βάλουμε για αυτήν τη χρονιά δασικών προσωπικών να επιβλέπει αυτόν τον δρόμο, να ενημερώνει το κοινό με την είσοδο ή και από τις δύο πλευρές, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Δεν είναι δρόμος ο οποίος γνωρίζομαι πολύ καλά, ο οποίος μπορεί να μείνει σε αυτήν την κατάσταση.
0: Αν με ρωτάτε, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να μείνει σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να είναι ασφαλής ο δρόμος, είτε πρόκειται για ασθενοφόρο, είτε για πυροσβεστικό, καθαρισμού, σκυβαλοφόρο, είτε οτιδήποτε. Χρειάζεται να είναι ασφαλής ο δρόμος και για αυτές τις υπηρεσίες. Από εκεί και πέρα, το ποιοι δικαιούνται να κυκλοφορούν σε αυτόν τον δρόμο είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι προβλέπεται από.
1: Προβλέπεται, είναι καθορισμένο, κύριε Λάντα. Προβλέπεται και είναι καθορισμένο από το σχέδιο του Εθνικού Δασικού Πάρκου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζεκίλ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας,
1: ευχαριστώ. Εγώ σας. Καλημέρα.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα έχουμε μέρες να μιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον Γιάννη τον Φασουλά, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα. Είχαμε μιλήσει τότε τις πρώτες μέρες, μόλις είχε ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας την Ελλάς. Και λέγαμε τότε θα δούμε τι θα δείξουν και οι δημοσκοπήσεις και λοιπά. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ήδη ξεκίνησαν σχεδόν στην Ελλάδα, κάθε μέρα γίνονται δημοσκοπήσεις για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολο, αν ο κόσμος ασχολείται κάθε μέρα με τις δημοσκοπήσεις, αν παίζουν κάποιο ρόλο. Εν πάση περιπτώσει γίνονται μετρήσεις σχεδόν κάθε μέρα, πρέπει να σας πω. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα Γιάννη.
1: Καλημέρα Κωστή. Κοίτα, αυτό που λες εσύ με τις δημοσκοπήσεις, παράγουμε περισσότερες από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε σχεδόν, πραγματικά, δεν θα έλεγα κάθε μέρα, αλλά τη βδομάδα σίγουρα έχουμε μία έως δύο.
0: Ναι.
1: Μία έως δύο δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, αν κανείς δηλαδή βάλει, πάει στο Google και βάλει, ας πούμε, τι λένε οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, είναι απίστευτο το τι θα βγάλει, τι σου βγάζει.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά και μια για να φερόμαστε στις δημοσκοπήσεις. Να πούμε και τι λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις. Δείχνουν λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, ναι, έχει ένα προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, το οποίο κυμαίνεται από 10 μονάδες μέχρι 11, 12, ξέρω εγώ, από 9 μέχρι 12, ανθώς ένα εύρος.
0: Ναι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία παραμένουν ακλόνητοι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και οι άλλοι απλώς μάχονται ποιος θα βγει δεύτερος.
1: Μην διάσεις, γιατί τώρα θα έρθω στο ζουμί. Λοιπόν, δεύτερος εμφανίζεται από τη στιγμή που ανακοίνωσε το νέο κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, με το κόμμα Ελλάς. Το καταγράφουμε δημοσκοπήσεις γύρω στο 15-16%, αλλά με βάση τους δημοσκόπους βλέπουν και έχει μια ανωδική τάση. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι το επόμενο διάστημα και μέχρι τη διεθνή της Θεσσαλονίκης, λένε, με βάση τις τάσεις τις οποίες καταγράφουν, γιατί δεν είναι μόνο οι φανερές, είναι και οι κρυφές δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται. Λοιπόν, τον βλέπουν να φτάνει το 18% και να το ξεπερνάει το 18%. Αυτό, αν συμβεί, γιατί εδώ θα μιλήσουμε πολλά αν,
0: ναι,
1: αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται νέα δεδομένα σε σχέση με τους συσχετισμούς. Τη στιγμή μάλιστα που το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει ούτε, όχι ρεύμα, δεν μπορεί να κρατήσει και τα ποσοστά τα οποία είχε πριν την ανακοίνωση του κόμματος Ελλάς. Η τελευταία δημοσκόπηση μπορεί να το δείχνει στο 13-14%, αλλά όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις το δείχνανε στο 10 και κάποια στιγμή κάποιες και σε μονοψήφιο.
0: Ναι, Γιάννη, εγώ να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχεις την εμπειρία πολλών χρόνων παρακολουθώντας το ρεπορτάζ και του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά και γενικότερα την πολιτική κατάσταση. Εάν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το φθινόπωρο παρουσιάσει ένα ποσοστό γύρω στο 20% και η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, παίζεται δηλαδή η επόμενη εκλογική μάχη?
1: Αν ο Τσίπρας είναι στο 20%, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να είναι στο 30%. Για τον απλούστατο λόγο ότι έχει πλέον διεισδύσει το κόμμα Ελλάς και στην δεξαμενή από όπου η Νέα Δημοκρατία έχει ή παίρνει ψήφους.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αν ο Τσίπρας πλησιάσει το 20%, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας θα είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που δείχνουν από τις δημοσκοπήσεις σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη και έναν άλλο παράγοντα, ο οποίος έχει ήδη αρχίσει από χθες ο πόλεμος και επισήμως, με την δημιουργία του κόμματος Σαμαρά. Οι άνθρωποι του Αντώνη Σαμαρά έχουν βγει ήδη στα κανάλια, αρχίζουν να προαναγγέλουν ότι οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, λοιπόν, και ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν όταν κρίνει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς. Αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι ο Σαμαράς θέλει να ανακοινώσει το κόμμα λίγες ημέρες μετά την προκήρυξη ή λίγες ημέρες πριν την προκήρυξη των εκλογών.
0: Α.
1: Δηλαδή αν πάμε σε εκλογές, γιατί είναι το δεύτερο θέμα που θα συζητήσουμε, τα εκλογικά σενάρια τα οποία έχουν φουντώσει, θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά.
0: Υπάρχει θέμα, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε τις εκλογές τον Οκτώβρη δηλαδή του 2026 ή πάμε για το 2027?
1: Λοιπόν, πριν έρθω στο δεύτερο κεφάλαιο της συζήτησης που είναι το θέμα των εκλογών, να ολοκληρώσουμε το θέμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Σαμαρά λοιπόν λέει, έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Το κόμμα θα ανακοινωθεί την ώρα που πρέπει, δηλαδή λίγο πριν τις εκλογές, προκειμένου να μην δώσει την δυνατότητα, όπως φαίνεται, στην κυβέρνηση να το αποδομήσει και να ξεκινήσει τις επιθέσεις. Να δώσει δηλαδή περιθώριο χώρου και χρόνου στην κυβέρνηση για επιθέσεις εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού και του κόμματός του. Θέλει λοιπόν να έχει τον έλεγχο του χρόνου ο κύριος Σαμαράς. Χθες λοιπόν βγήκε στα κανάλια ένας εκπρόσωπός του και έδωσε το σχετικό πλαίσιο. Θέλω να σου πω ότι στο μαξί μου το μόνο το οποίο φοβούνται ως πολιτικό κόμμα, ως πολιτική οντότητα, είναι μόνο ο Σαμαράς. Δηλαδή αν ο Σαμαράς που θα εμφανιστεί με ένα δικό του κόμμα κόψει ό,τι κόψει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί από εκεί θα πάρει ψήφους, και από τη δεξαμενή Καριστιανού, από ό,τι λένε παίρνει ψήφους. Λοιπόν,
0: ναι, διότι ένα ποσοστό 4-5-6% ακόμα και αν πάρει ο κύριος Σαμαράς, αυτό σημαίνει ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χάσει τη μάχη.
1: Σαφώς, χάνει λοιπόν τα πάντα, διότι ναι, χάνει αυτό το ποσοστό, το κρίσιμο, το ψυχολογικό, το οποίο θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να είναι παρόν στο πολιτικό παιχνίδι. Ποιο είναι αυτό? Είναι το 28% των ευρωεκλογών. Ναι. Κάτω από 28% θα έχει πρόβλημα και ο κύριος Μητσοτάκης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την πολιτική του πορεία. Άρα λοιπόν εδώ διακυβεύονται όχι μόνο το πώς θα πάει ένα κόμμα, αλλά διακυβεύεται και οι πορείες ανθρώπων που έχουν γράψει ιστορία αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα της χώρας.
0: Γιάννη, το κόμμα Σαμαρά κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Αυτή ο ιδεολογικός του
1: χώρος. Όχι, Σαμαρά δεν θα σε μια λογική ότι είναι ακροδεξιό κόμμα.
0: Τι θα είναι, ποια θα είναι η διαφοροποίησή του σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία? Θα είναι απλώς τα εθνικά θέματα, λες?
1: Ναι, είναι στον χώρο της πατριωτικής δεξιάς. Στον χώρο της πατριωτικής δεξιάς θα κινηθεί, διότι βγήκε ένας υφυπουργός του Κυριάκου Μητσοτάκη, χαρακτήρισε ακροδεξιό το Σαμαρά, έγιναν έξαλλοι από την πλευρά του Σαμαρά, λέει, εμάζεται ακροδεξιούς που βάλουν φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, δεν μπαίνει θέμα το τοποθετείται ακροδεξιά, τοποθετείται στον χώρο της σκληρής δεξιάς, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο της πατριωτικής δεξιάς.
0: Αυτό θα άρα θα ακούσει. Έχουμε πατριωτική δεξιά και πατριωτική αριστερά, έτσι.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχω, δεν ξέρω τώρα κατά πώς ήταν αλήθεια αυτό. Ο Σαμαράς είχε πάει και κάνει μια ομιλία στο Ηράκλειο προημερών. Εκεί λοιπόν τον ρώτησαν και ποιο θα είναι το κόμμα του, το όνομα του κόμματός σας, λέει, κύριε Σαμαρά. Και απάντησε ότι εγώ δεν κάνω rebranding, λέει, όπως ο Τσίπρας. Και λένε ότι υπόθηκε ότι θα έχει την ίδια ονομασία που είχε το κόμμα όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία η πολιτική άνοιξη. Λοιπόν, δεν θα ξαναζήσουμε πάλι τις ίδιες στιγμές που ξαναζήσαμε πριν από χρόνια σε σχέση με την πολιτική άνοιξη του κυρίου Σαμαρά. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα το ονομάσει. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, αναφορικά με τα θέματα, με τα σενάρια των πρόωρων εκλογών. Δεν είναι πρόωρες οι εκλογές, τώρα να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Αν οι εκλογές γίνουν τον Οκτώβρη και δεν γίνουν τον Μάρτη, απέχουν κάποιους μήνες, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η τετραετία. Αλλά είναι πρόωρες με την έννοια ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει στο 2027 και τα στελέχη του βλέπουν επιμένουν τον Οκτώβρη. Χθες πάντως ο κύριος Μητσοτάκης είχε πάει σε μία εκδήλωση και ήταν σε μία εκδήλωση που είχε σχέση να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Ρωτήσανε το ChatGPT, αυτό το AI, αυτόν τον φοβερό τύπο ο οποίος έχει πει στη ζωή μας,
0: ναι,
1: πότε θα γίνουν οι εκλογές στην Ελλάδα. Τον κύριο Μητσοτάκη ήταν παρόν τώρα σε αυτό το ερώτημα. Και λέει ο ChatGPT, λέει, το 2027. Και σχολιάζει ο κύριος Μητσοτάκης. Κοιτάμε προς το 2027. Ήταν ίσως η μόνη φορά που έχει διαφοροποιηθεί ως προς την φρασεολογία, δηλαδή δεν επιβεβαιώνει να πει ναι, οι εκλογές θα γίνουν το 2027 όπως έχουμε πει και σωστά το επισημαίνει. Λέει κοιτάμε προς το 2027.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κοιτάμε προς το 2027 σημαίνει ότι λοξοκοιτάμε και προς το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, εάν δει σήμερα και τα πρωτοσέλιδα του Αθηναϊκού Τύπου, είναι σε αυτό το mood. Ασκήσεις ετοιμότητας για εκλογικό ευνηδιασμό, ζεσταίνουν τις προεκλογικές μηχανές, Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου. Θα εξαγγείλει ένα πακέτο μέτρων περίπου 2-2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, παροχές δηλαδή επί της ουσίας. Mm-hmm. Μεταξύ αυτών, από ό,τι ακούγεται, μια μερική επιστροφή του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και ένα σωρό άλλα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει. Και ξαφνικά θα τα ξεχάσει όλα αυτά ο κόσμος, γιατί ξεχνάει και εύκολο ο κόσμος, είναι λογικό. Λοιπόν, και θα πάει τον Μάρτιο να κάνει εκλογές. Και ποιος θυμάται τη μέτρα έχει ανακοινώσει εσύ το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, που θα έχουν μεσολαβήσει ένας χειμώνας που θα αποτυπωθούν οι συνέπειες της κρίσης του πολέμου και χίλια δυο άλλα. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να πας το Σεπτέμβριο στη Διεθνή να δώσεις τόσα χρήματα, να δημιουργήσεις ένα κλίμα που σαφώς δημιουργείται ένα κλίμα θετικό υπέρ του κυβερνώντος κόμματος λόγω των εξαγγελιών, και εσύ να πας στις εκλογές τον Μάρτιο. Τότε δεν έχω να κάνω σχόλιο. Θα πω ότι μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη, τουλάχιστον ήταν συνεπής αυτά τα οποία έλεγε.
0: Άρα τις αποφάσεις θα τις πάρουν οι επικοινωνιολόγοι, Γιάννη.
1: Οι δημοσκόποι θα τις πάρουν.
0: Ναι, επικοινωνιολόγοι.
1: Και θα σου πω πώς θα γίνει αυτό, όπως συνήθως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, συνομιλίες έτσι και με δημοσιογράφους και με δικούς του ανθρώπους, λέει ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ πάντα ότι θα αποφάσισε να τις πάρω τον Αύγουστο. Θέλω να δω τότε ποια είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα και τα οικονομικά στοιχεία αναφορικά με την πορεία της χώρας. Πράγματι, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αποφάσισε έχει πάρει, πηγαίνοντας στα Χανιά και εκεί στα Λευκά Όρη, του αρέσει να ορειβατεί, να περπατεί στο βουνό όπως και ο πατέρας του. Λοιπόν, και εκεί στον καθαρό αέρα, παίρνω τις αποφάσεις μεταφορικά με το τι θα γίνει. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και τώρα. Λοιπόν, εκεί στα Χανιά θα ληφθούν οι αποφάσεις για το αν θα προχωρήσει ή όχι σε εκλογές τον Οκτώβριο ή το 2027. Πάντως, αυτή την ώρα, εάν ρωτήσεις ένα γαλάζιο στέλεχος πρώτης γραμμής, πότε βλέπεις τις εκλογές, θα σου απαντήσει: πότε τις βλέπω? Εδώ προετοιμαζόμαστε φουλ για τον Οκτώβριο. Ψάρουμε να νοικιάσουμε και εκλογικά κέντρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Αλλά επειδή ο κ. Μητσοτάκης, θα σου πω το εξής. Πράγματι, σε ό,τι αφορά τα θέματα θεσμικότητας, έχω δει ότι τηρεί αυτά τα οποία λέει, όχι μόνο για τις εκλογές, αλλά και σε άλλα ζητήματα. Σε αυτά δηλαδή είναι σταθερά. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο σε σχέση με το 27. Το μεγάλο παράθυρο, αν θέλεις, στη δημοσιογραφική με εκτίμηση είναι Οκτώβριο ή τέλος Σεπτέμβρη. Με τις πιθανότερες ημερομηνίες, αν θέλεις να πούμε τώρα και τις ημερομηνίες, έτσι για να κάνουμε το σενάριο ακόμα πιο πλούσιο, είναι η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Εγώ τη βλέπω λίγο δύσκολη αυτή την Κυριακή, διότι αν κάνει 27 εκλογές, θα πρέπει να τις προκηρύξει αρχές Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να πάει στη Διεθνή Θεσσαλονίκη μέσα σε ένα προεκλογικό κλίμα και παροχές. Δεν μπορεί να μοιράζει λεφτά η κυβέρνηση ενώ έχει προκηρύξει εκλογές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν από εκεί μετά η 11η Οκτωβρίου με τη 18η Οκτωβρίου είναι οι πιθανότερες. Με πιθανότερη την 11η Οκτωβρίου. Διότι τη 18η του Οκτώβρη σου θυμίζω και υπενθυμίζω, ξέρεις τι σημαίνει 18 Οκτώβρη στην Ελλάδα.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Σοσιαλισμός.
1: Στις 18
0: σοσιαλισμός.
1: Επειδή εμείς τα ζήσαμε, ήταν η επέτειος της νίκης του Πασόκ το 1981.
0: Και
1: δεν νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέλει το 18 το Οκτώβρη να πάει εκλογές εθνικές όπου ταυτίζονται με την πρώτη νίκη σοσιαλιστικού κόμματος και με μακρά πορεία διακυβέρνηση του Πασόκ. Άρα λοιπόν οι ημερομηνίες οι οποίες, εάν προχωρήσει σε εκλογές, το φθινόπωρο είναι 27 Σεπτεμβρίου ή
0: 11 Οκτωβρίου, λες. Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, θα πάμε και σε δεύτερη κάλπη. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε εκείνο το χρόνο να προκηρυχθούν οι εκλογές, ώστε μέσα στο Νοέμβριο, εκεί μετά τις 20 δηλαδή, βλέπω τις Κυριακές του Νοεμβρίου είναι 15, 22, 29, 8, 15, 22, 19. Λοιπόν, κοντά στο 15 δεν κάνεις ποτέ εκλογές γιατί έχεις την επέτειο του Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Άρα θα σου μείνει ή 1, 8 ή 22 για να κάνεις δεύτερες κάλπες στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα πάμε σίγουρα σε δεύτερη κάλπη. Εκτός και αν τόσο πάντων τα πράγματα είναι έρθουν τόσο ευνοϊκά για το πρώτο κόμμα που παίρνει ένα ποσοστό τέτοιο και μπορεί να βρει και κάποιον να συνεργαστεί για να δημιουργήσει μια κυβέρνηση, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο διότι εάν λάβουμε υπόψη τα δεδομένα των δημοσκόπων, εάν η Δημοκρατία πάρει στην πρώτη κάλπη, σου λέω εγώ, 28-29%, δεν ξεπερνάει σε αυτή την περίπτωση τους 100, 105 βουλευτές, κάπου εκεί είναι 100-100 βουλευτές θα πάρει. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα χρειαστεί άλλους 60 για να κάνει κυβέρνηση, που θα τους βρει. Το ΠΑΣΟΚ και δεύτερο να είναι δεν τους έχει. Τρίτο δε ακόμα χειρότερα. Από το χώρο της, των κομμάτων δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω καμία διάθεση κανένα να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, άρα εκ των πραγμάτων θα πάει σε δεύτερες κάλπες. Λοιπόν, και εκεί στις δεύτερες κάλπες τώρα, τώρα έχουμε πάει πολύ μακριά τη βαλίτσα, ναι, αλλά καλό είναι, θα το εντριγκάρουμε το έργο.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν στις δεύτερες κάλπες θα γίνουν μεγάλες ανακατατάξεις. Γιατί ο πρώτος με το δεύτερο θα διαλύσουν τον τρίτο και τον τέταρτο. Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο πρώτος με το δεύτερο θα παίρνουν ψήφους από τον τρίτο, τον τέταρτο και ούτω καθεξής.
0: Δηλαδή αυτοί, που, θα, αυτοί που υποτίθεται αν, που θα εκλεγούν ως βουλευτές στην πρώτη κάλπη χάνουν τη θέση τους στη δεύτερη. Θα διεκδικήσουν και πάλι σταυροπροτήσεις.
1: Μπορεί να δεις, ναι, θα δεις βουλευτές, βουλευτές μιας εκλογής, βουλευτές ενός μηνός, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιας ορκομοσίας, γιατί, ναι, καλά λέω, ενός μηνός. Λοιπόν, γιατί. Γιατί οι δεύτερες κάλπες δεν θα γίνουν πάλι με σταυρό. Μάλιστα. Θα γίνουν με λίστα.
0: Με λίστα, μάλιστα.
1: Με λίστα. Εκεί λοιπόν θα τοποθετηθεί ο Κωστής, ο Γιάννης δεύτερος, εμείς οι δύο βγήκαμε, ο τρίτος μένει ως έχει, αλλά αν στις δεύτερες εκλογές πάει καλύτερα το κόμμα,
0: ναι,
1: μπορεί να εκλεγεί και ο τρίτος, μάλιστα, από τη λίστα. Με καταλαβαίνεις τι
0: εννοώ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν στις δεύτερες εκλογές θα πάμε με λίστα.
0: Μάλιστα.
1: Η Νέα Δημοκρατία εξορκίζει το θέμα, όχι το δεύτερων εκλογών. Λέει, μην θεωρείτε ότι θα έχουμε και δεύτερες εκλογές και η ψήφος στην πρώτη θα είναι χαλαρή. Αυτό ακριβώς φοβάται.
0: Ναι.
1: Η χαλαρότητα στην πρώτη κάλπη, όπου η πρώτη κάλπη συνήθως λειτουργεί πάντα τιμωρητικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έρχεται ο κόσμος σε στήλη ευρωεκλογών, αν υποψιάζεται ότι έχουμε δύο κάλπες, και σου λέει, πάω να στείλω το μήνυμα στην πρώτη.
0: Αφού θα ξαναπάμε το Νοέμβρη.
1: Ναι. Και θα πάμε στη δεύτερη. Ναι, αλλά άμα στείλει το μήνυμα στην πρώτη και τον άλλο τον έχει μαυρίσει. Δεν μαζεύεται μετά το έργο και το κλίμα, ναι, το οποίο θα δημιουργηθεί.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, Γιάννη. Να δούμε, να έχουμε απόψε, είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
1: Τώρα,
0: δεν θα σου ζητήσω να κάνεις προβλέψεις.
1: Θα σου κάνω μια πρόβλεψη. Θα σου κάνω εγώ μια πρόβλεψη. Θα σου πω εγώ. Εξαρτάται όχι ποια ομάδα θα κατεβάσουμε, αλλά ποιο διαιτητικό τρίο θα κατέβει. Από αυτού δεν εξαρτηθεί. Το είδαμε όλοι. Δεν χρειάζεται το αναλύσω. Τώρα πλέον, ακόμα και
0: στην Ευρώπη σα τιμωρεί η διαιτησία. Στην Ελλάδα σα τιμωρεί η διαιτησία. Είσαστε γενικώς κατατρεγμένοι, Γιάννη μου. Λοιπόν, αν είχατε και ομάδα και προπονητή αντίστοιχο της ιστορίας σας, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν καλύτερα.
1: Προπονητή έχουμε και ομάδα έχουμε με αστέρια του NBA. Αλλά πόσους να φέρουμε από το NBA τέλος πάντων για να κερδίσουμε το σύστημα? Δεν
0: δύσκολο
1: να φέρουμε όλο το NBA.
0: Λοιπόν, καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας, για την ενημέρωσή σας. Εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, 10 Ιουνίου. Φάγαμε και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
1: Μελανή.
2: Πώς περνάει
1: Μελανή.
2: Έτσι.
1: Και one.
2: Και 1, 2, 3, μπουρμπουλίδρες!
0: Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η Μέλαλη Μιλένοβα.
2: Και σήμερα κοντά σας ο Ψάδης Μόγδανος.
1: Και σήμερα κοντά σας ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας θα μπορούσε να λείπει όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Βασίλης Incognito. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Μη φύγει κανείς!

0: και αργά.
1: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και χαρά. Σήμερα δεν γιορτάζει. Έχεις την αγάπη μου. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς και αυτό θα γιορτάζει η Μέλανη και η Μιλένοβα.
2: Έλεος Μέλανη, από εκεί που γιορτάζει μια φορά, έχεις βάλει άλλες 6-7 φορές να γιορτάζει.
1: Πας και το θυμηθεί κανένας.
2: Μέλανη. Όχι, το κάνεις χειρότερα.
3: Δεν θες να βάλουμε άλλη μέρα τη Μέλανη και άλλη τη Μιλένοβα.
1: Λες.
3: Μα είσαι και εσύ. Είσαι και εσύ τόσο θύμα. Θα βάλεις και ίδια μέρα και εσύ. Και μετά θα λέει: έχει ίδια μέρα το όνομά μου και το επίθετο. Γιορτάζει
1: Μέλανη, Μελανή, Μελανία, Μελάνιος, Μελάνης, Μέλιος, Μέλης, Μελανιός.
2: Έχει χαζέψει τη λόγη.
3: Έχει χαζέψει.
2: Δεν πάει καλά.
3: Όσο πάει, με τη ζέστη χαζεύει η Μέλανη.
1: Δεν τα λες και τα έχω διαβάσει από μέσα.
2: Όντως. Μάλλον. Το σκεφτόσουν ήδη από το δρόμο και λες θα πάω και θα τους πω αυτό. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς, θα έπρεπε να γιορτάζω εγώ πάλι.
1: Δεν είπα μόνο εμένα, είπα και το Μελανιό. Δεν σ' αρέσει ο Μελανιός.
3: Είναι ο κριτικός Μέλανος.

0: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
1: Εννοείται, θα μας βρείτε στα social media. Θα σερφάρετε στο ίντερνετ, θα μπείτε στο Facebook, θα μπείτε στις μπουρμπουλήθρες, θα πατήσετε το χεράκι μου αρέσει. Και εννοείται ότι άμα θέλετε να μας στείλετε και την αγάπη σας, τα μηνύματά σας, είναι καλοδεχούμενα, ρε παιδί.
2: Υπάρχει
1: μου.
2: Και χεράκι δεν μου αρέσει.
1: Όχι, υπάρχει μόνο μου αρέσει.
2: Οπότε πατήστε το χεράκι.
1: Ναι.
3: Αυτό.
1: Αυτό. Και αν δεν θέλετε αυτό, σας έχω και το άλλο. Θα μπείτε στο Instagram, στο search Μπουρμπουλήθρες Radio Show θα πατήσετε. Ενώ θα βγούμε πρώτη-πρώτη, μας πατάτε, μας βρίσκετε, μας βλέπετε, μας κάνετε follow.
3: Μας κάνετε λιώμα. Μας πατάτε.
1: Follow, like και τα κλασικά. Και μας στέλνετε και τα μηνύματα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Τόλι Αγγελακόπουλε.
1: Στάθη Μπόγδανε.
0: Μέλανη Μιλένοβα.
2: Στάθη Μπόγδανε.
0: Σας έχω τρομερή πληροφορία.
1: Γι' αυτό είμαι αρκετή.
2: Αγχώθηκα εγώ τώρα.
0: Αγχώθηκα γιατί θέλω να σας διαβάσω κάτι. Λέει, η συζήτηση με την μητέρα σας έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αγκαλιά και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων άγχους. Ο ήχος της φωνής της απελευθερώνει οξυτοκίνη, την ορμόνη της αγάπης.
1: Ναι, οξυτοκίνη.
2: Τι
1: λύκο!
0: Το ξέρατε.
1: Εντάξει, γενικότερα αυτό που λένε ότι ρε παιδί μου τις αγκαλιές και τα λοιπά, ότι
0: και μόνο η συζήτηση με τη μάνα σου,
1: ναι, ότι είναι αρκετή,
0: σε ηρεμεί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς να πεις γιατί δεν συμβαίνει με εμένα και όποτε μιλάω εγώ με τη μάνα μου συγχύζομαι.
1: Εντάξει τώρα, όλοι
0: έχει. Όχι, εντάξει τώρα, πρέπει να δοκιμάσεις σε κάποιον, θα με νιώσουν κάποιοι εκεί έξω που με ακούνε, να σε πάρει τηλέφωνο η μάνα σου και να σου πει γιατί δεν της δουλεύει κάτι στο ίντερνετ.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο να συνεννοηθείτε. Έχουμε φτάσει σημείο να βάλει Viber με κάμερα, ναι, για να βλέπω τι βλέπει, για να της εξηγήσω πώς θα βάλει το AnyDesk για να μπορώ να μπω στον υπολογιστή της. Και μου έχει την κάμερα στο πρόσωπό της και βλέπω τι. Απ' την άλλη λέω γύρω την κάμερα, δεν βλέπω.
2: Να κλαις αυτούς που

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπούλες και πάλι κοντά σας και θέλω να σας μιλήσω για το πιο διάσημο ποδήλατο.
1: Ποδήλατο?
0: Ναι.
1: Ξύλινο. Το
2: διάσημο ποδήλατο είπες?
0: Ναι.
1: Είναι ξύλινο?
0: Όχι, δεν είναι ξύλινο, απλά...
2: Θαλάσσιο?
3: Ζεις στη θάλασσα σε έναν
1: Ο Μπόμπος ο Γαλάκης.
0: Απλά το συγκεκριμένο ποδήλατο ήταν χαρακτηριστικό σε μία ταινία, οπότε από εκείνη τη στιγμή και μετά...
2: Αυτό που ήταν με τη μία τεράστια ρόδα μπροστά και μία μικρούλα πίσω.
0: Όχι, όχι, όχι. Το ποδήλατο. Μπράβο. Του ET.
2: Του ET.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι το του ET, Σιλβέστρο και του ET.
2: Όχι. Εμένα είναι άρθρο. Του όνομα. ET.
1: Go home.
0: Αυτό. Τα θυμάστε τα ποδήλατα από το τέλος. Μπράβο. Αυτά είναι τα BMX.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα οποία τη δεκαετία του 80, λόγω και της ταινίας, ήταν
1: ανάρπαστα.
0: Ανάρπαστα, μπράβο. Και γι' αυτό θεωρείται το πιο διάσημο ποδήλατο που.
2: Αλήθεια, το πιο διάσημο ποδήλατο, το BMX.
0: Το BMX, ναι.
1: Έλα. Να πάρουμε κι εμείς ένα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες εδώ μαζί παρέα. Και θέλω να σας πάω, μιας και είναι καλοκαίρι,
1: ναι,
0: σε ένα θέμα που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ εύκολα. Πώς μπορείτε να φτιάξετε αντιοξειδωτικά ροφήματα για να χάσετε κιλά και να καθαρίσετε τον οργανισμό σας τώρα το καλοκαίρι.
1: Τύπου smoothies δηλαδή.
0: Περίπου, ναι. Βασικά ακόμα πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεσαι καν τώρα να βάζεις blender, ιστορίες και τέτοια. Ναι, πάρα πολύ εύκολο. Πάμε το πρώτο. Ποιος μου έλεγε, εσύ βρε Στάθη, δεν έλεγε ότι έχει grapefruit. Ότι είχε πάρει κάτι grapefruit.
2: Grapefruit.
0: Ναι.
2: Ναι, που τα πήγα τελικά πίσω γιατί τα είχα πάρει για πορτοκάλια.
0: Ωραία.
2: Και άνοιξε ένα και λέω, τι αυτό, κόκκινο πορτοκάλι. Και μετά και ξινό, αηδία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Τώρα δεν με κοροϊδεύετε. Τι μου δώσετε, χαλασμένα πορτοκάλια.
0: Θα το ξαναπάρει λοιπόν το grapefruit και θα το βάλει σε ένα βαζάκι, μπορείς, σε ένα ποτήριο όπου θες.
2: Γιατί το λένε?
0: Καλό θα είναι να είναι σε βαζάκι έτσι ώστε να το έχεις και όποτε θες να το βάζεις στο ποτηράκι σου και να πίνεις.
2: Γιατί το λένε μεγάλο φρούτο? Great fruit.
1: Δεν είναι great, είναι grape.
0: Είναι grape.
2: Α, δεν είναι great.
1: Όχι, είναι grape fruit.
0: Και μετά λέτε για τα δικά μου, αυτός είναι χειρότερος.
2: Είναι great fruit.
0: Λοιπόν, άκου τι κάνεις.
2: Όχι απλό fruit.
0: Άκου τι κάνεις. Παίρνεις ένα αγκουράκι, κόβεις φέτες αγκουριού μέσα.
2: Είναι power food.
0: Πώς?
2: Είναι power food.
0: Είναι power food.
2: Α, εντάξει.
0: Ένα αγκουράκι, κόβεις μέσα ένα grapefruit, μία φέτα λεμόνι, δύο φύλλα μέντας και μπορείς να βάλεις είτε σόδα, είτε σόδα, είτε νερό απλό, είτε νερό ανθρακούχο. Κλείνεις το βαζάκι.
2: Έτσι δεν είχες φτιάξει, Μέλανη, εσύ και το μοχίτο, αγκούρι?
0: Ναι.
2: Άρα με σόδα όμως.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έβαλα ρούμι μπαίνει στο μοχίτο.
1: Στο μοχίτο μπαίνει.
2: Α, ναι, ρούμι.
0: Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά.
2: Το ότι μας κάνει μαθήματα αλκοόλ η Μέλανη
1: που δεν πίνει.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα, παρακαλώ πολύ.
1: Να πιω.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και είμαστε στο σημείο που η Μέλαν Μιλέναβα μας λέει αντιοξειδωτικά ροφήματα για το καλοκαίρι.
1: Πάρα
0: θα μας βοηθήσει.
1: Εύκολα.
0: Πάρα πολύ εύκολα.
1: Πανεύκολα, γιατί είναι.
0: Εμένα το πρόβλημα
1: μου συνεχίζει
0: να είναι ότι δεν έχω μικρά βάζα να τα βάλω στο ψυγείο.
1: Πάρε κάποια μικρά βάζα.
0: Φάει τις μαρμελάδες που έχεις επιτέλους.
1: Φάει τις μαρμελάδες, πραγματικά. Λοιπόν. Και τάπερ, όπου θες μπορείς να το βάλεις. Εντάξει, το κάνεις και στο ποτήρι σου και... Το βάζεις και στο ποτήρι σου, βρε παιδί μου. Απλά εγώ σου λέω να το έχεις στο ψυγείο και όποτε θες το βάζεις. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το οποίο δεν είναι άλλο από το μήλο με κανέλα.
0: Μήλο με κανέλα μετά το κουψίδι στην ταβέρνα είναι τέλειο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όταν έχεις φάει.
1: Έχει τελειώσει.
0: Και
1: σου φέρνει
0: μήλο με κανέλα και μέλι από πάνω. Που το μέλι είναι αντιοξειδωτικό, εννοείται.
1: Και όμως και η κανέλα, αυτό θα έλεγα. Ναι, γιατί λέει βοηθά πάρα πολύ στην ενεργοποίηση και την ενίσχυση του μεταβολισμού μας. Και εννοείται και το μήλο. Και τι κάνεις, παίρνεις ένα λίτρο νερό. Το έχουμε.
2: Ναι,
1: κόβεις
2: ναι.
1: Λεπτές φέτες ένα μήλο και βάζεις μέσα ένα ξυλάκι κανέλας. Ιδανικά ξυλάκι. Τώρα, ναι. Άμα δεν έχετε, ναι. Βάλετε σκόνη.
2: Ναι.
1: Το αφήνεις έτσι λίγο να πάρει τη γεύση και να αφήσουν τα συστατικά.
0: Δεν το βράζεις.
1: Όχι, όχι, έτσι όπως είναι. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι πανεύκολο. Και μετά γεμίζεις το ποτηράκι σου και το πίνεις. Με παγάκια, χωρίς παγάκια, όπως προτιμάς.
2: Ωραίο τώρα, καλοκαίρι ειδικά.
0: Περίεργο μου φαίνεται να μην θέλει βράσιμο. Πώς θα πάρει γεύση. Θα είναι πάρα πολύ ελαφριά η γεύση.
2: Παίρνει. Απλά θα τα αφήσεις για ώρες. Δεν είναι ότι με το που το ρίξεις μέσα αμέσως πας να βάλεις.
1: Ναι, γιατί
2: εσύ.
1: Θέλει κανέλα για να αφήσει, ναι. Τα αρώματα και το μήλο.
2: Και
1: δηλαδή θέλει κανένα τετράωρο.
2: Δεν είναι καλό να φτάνεις σε σημεία βρασμού δηλαδή για να πάρεις κάτι, γιατί έχουν καταστραφεί αρκετά ένζημα.
1: Ισχύει.
0: Θα φτιάξω τώρα που θα πάω σπίτι να σου πω, Μέλανε, αυτό δουλεύει και με τα φυρίκια.
1: Τα ποια?
0: Τα φυρίκια.
2: Τα μικρά
0: μιλαράκια.
1: Α.
0: Έχω τέτοια μικρά,
1: ναι,
0: μιλαράκια σπίτι.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Που έχει τύχει και έχουν περισσέψει αρκετά και για να μην χαλάσουν πρέπει να τα φάω άμεσα.
1: Α.
0: Οπότε
1: είναι
0: θα τα κάνω
1: τα
0: όλα αυτά κομματάκια, θα τα βάλω,
2: ναι,
0: σε ένα λίτρο,
2: ναι,
0: νερό και θα τα βάλω στο ψυγείο.
2: Αυτό.
1: Κανέλα μην ξεχάσει να βάλει.
3: Μα το κάνει μαρμελάδα.
0: Τι είμαι η γιαγιά μου,

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρες και μιας έχουμε πιάσει τα φρούτα, να θέλω να σας μιλήσω για το καρπούζι.
1: Ναι, τι καρπούζι, το καρπούζι.
2: Αγαπάω το καρπούζι.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω για.
2: Πες τι έχει το καρπούζι, την κατρουλίνη.
0: Οξυτοκίνη.
1: Σιτρουνίνη.
0: Την κατρουλίνη. Λοιπόν. Κάποιοι ειδικοί εδώ λέει ότι κάνανε κάποια έρευνα και είδανε ότι στην αρχαία Αίγυπτο καλλιεργούσαν καρπούζια. Δηλαδή μιλάμε για πριν από 4.300 χρόνια.
1: Ήταν πολύ μπροστά η Αίγυπτη.
0: Και θεωρούν ότι το καρπούζι, δηλαδή ότι ξεκίνησε από την αρχαία Αίγυπτο.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι.
2: Από ποιους τύπους καρπουζοφάγων είσαστε? Από αυτούς που βγάζουν τα κουκούτσια ή από αυτούς που καταπίνουν τα κουκούτσια?
1: Όλο, θα σου όλο. Πω.
2: Παιδιά, δεν βλέπω κουκούτσι.
0: Ποιο, δεν υπάρχει.
1: Αλλά άμα κουκούτσι. Δεν έχω πιατάκι, τα μασάζω.
2: Υπάρχει τρόπο. Δεν τα μασάζ. Απλά εμείς που ξέρουμε από καλό καρπούζι και καταλαβαίνουμε πώς να τρώμε, ναι. Δεν κλείνει τελείως το στόμα σου.
0: Δεν κλείνει το στόμα σου.
2: Το φτάνεις μέχρι ένα σημείο στο μάσημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν δαγκώνεις κουκούτσι.
0: Δεν έχω σπάσει ποτέ κουκούτσι.
2: Και εγώ δεν έχω σπάσει ποτέ. Δεν το καταλαβαίνω ότι έχει κουκούτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σπάω τα κουκούτσια.
2: Είναι σαν να το ψιλολιώνω νομίζω με τα δόση.
1: Για σένα σπάω και τις ώρες. Τέλειο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί.

0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος. Πίσω από την κονσόλα του ήχου, ο καβαλάρης των FM, Βασίλης Ινκόγνητο. Και είχαμε μείνει στο σημείο που εμείς τρώμε τα καρπούζια με τα κουκούτσια. Η Μέλανη τα τρώει τρώγοντας μετά τα κουκούτσια σαν ηλιόσπορους.
1: Και θέλω να σε πω σε ένα άλλο φρούτο.
0: Ποιο?
1: Μεγάλο, δυνατό φρούτο, το οποίο είναι και αντιοξειδωτικό φρούτο και βοηθάει σε περίπτωση που θες κάτι έτσι γλυκό να φας.
0: Κατρουλίνη έχει μέσα.
1: Έχει κάτι άλλο.
2: Το jackfruit.
1: Έχει βρωμελίνη. Αλήθεια, έχει βρωμελίνη.
0: Τι είναι η βρωμελίνη?
1: Λοιπόν, θα σας πω. Είναι ο ανανάς, παιδιά, και ο ανανάς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βρωμελίνη, το οποίο είναι ένα ένζυμο που βοηθά την πέψη απομακρύνοντας το φούσκωμα. Οπότε βοηθάει γενικά σε οτιδήποτε φούσκωμα έχετε μετά το φαγητό.
0: Αλήθεια, εγώ έχω φούσκωμα.
1: Ναι, φάε βρωμελίνη.
0: Να με φάω ανανά.
1: Φάε ανανά με βρωμελίνη. Τρώγοντας ανανά.
0: Εσύ δεν μας έχεις πει κάτι για τον ανανά, ότι όταν τον πιάνεις σου σβήνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα?
1: Ναι.
0: Είδες ότι τα θυμάμαι όλα και σε προσέχω.
1: Πάρα πολύ τα θυμάσαι. Λοιπόν, επίσης λέει, ο ανανάς βάζει, λέει, ένα στόπ στην ορμόνη τη βραδικινίνη, η οποία προωθεί τη συσσόρευση του λίπους και προκαλεί την κατακράτηση των υγρών. Απίστευτο.
0: Ξεκινάω τον ανανά.
1: Ξεκινάω.
0: Και στις γυναίκες
1: βοηθάει πάρα πολύ και στην κυταρίτιδα. Κοίτα πόσο σου κάνει ένας ανανάς.

0: ρίξαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας και σιγά σιγά οδεύουμε προς το τέλος εκπομπής μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ, δεν κρατιέμαι, θέλω να σας πω μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία της Μέλανης.
1: Μάλιστα.
2: Δεν θα κάνεις το τζίγκλ?
0: Το έκανα.
2: Η άχρηστη πληροφορία
0: της Μέλανης. Λοιπόν, σας είχα μιλήσει για το μεγαλύτερο ελέφαντα.
1: Ναι.
0: Το θυμόμαστε?
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θα σας πάω στα ελεφαντάκια.
2: Τα μικρότερα ελεφαντάκια του κόσμου.
0: Όχι, όχι. Θέλω να σας πω, έτσι για να ξέρετε, ότι τα
2: μικρά...
0: Για να μάθετε. Τα ελεφαντάκια πιπηλούν την προβοσκίδα τους, όπως κάνουν και τα ανθρώπινα μωρά με τα αντίχειρά τους.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Έλα.
2: Μέχρι να βγάλουν δόντια.
0: Μωρά, ναι.
1: Προφανώς σαν συνήθεια.
0: Σαν συνήθεια. Ναι.
1: Έλα ρε, σοβαρά.
0: Ναι. Επιπηλούν την προβοσκίδα τους.
2: Γλυκούλικα ελεφαντάκια.
1: Εντάξει, ήταν μια πολύ καλή πληροφορία.
0: Πολύ ωραία.
2: Αλλά τελείως άχρηστη. Αυτή ήταν και ανήθανα.
1: Εντάξει, είναι okay,
2: αυτή,
1: αλλά...
2: αυτή φεύγει από την κατηγορία χρήσιμες πληροφορίες Μέλανης. Φεύγει από την κατηγορία άχρηστης πληροφορίες Μέλανης. Και πάμε στις πληροφορίες. Κάπου το είδα και το διάβασα. Και δεν έδωσα καμία σημασία.

ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλίδρες, και πάλι κοντά σας τα φταίκια σας. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, εγώ είμαι εδώ να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Βασίλη, εσύ?
2: Δεν γουστάρει.
3: Του βάζει και χέρι, παιδιά. Βασίλη, εσύ αγόρι μου, τι κάνεις εκεί?
4: Μέχρι στον ύπνο.
0: Αχα! Μπουρμπουλίδρες Radio Show, εντάξει, δεν πειράζει. Μπουρμπουλίδρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Θα μπείτε, θα μας δείτε, θα μας ακολουθήσετε, θα μας στείλετε και τα μηνύματά σας. Εννοείται οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε εδώ πέρα όλοι μαζί, η μπουρμπουλιθροπαρέα. Και αν δεν έχετε Facebook, δεν πειράζει, το κάνετε και στο Instagram. Μπαίνετε, μας ακολουθείτε.
2: Φτιάξτε ένα Facebook έτσι απλά για να κάνετε like σελίδα μας.
0: Έτσι, έτσι. Καλό θα ήταν αυτό. Προκαλώ, όπως και ο Μουτσινάς, όλοι να κάνετε δεύτερο like. Προφίλ, λέγεται στο Facebook, και να κάνετε like στη σελίδα μας, και από το πρώτο και από το δεύτερο. Και εννοείται τα ίδια και στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε follow, την αγάπη σας μας δείχνετε, τα μηνύματα μας στέλνετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε.

0: Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έφτασε το τέλος και για σήμερα. Και σήμερα ήταν τα παιδάκια Στάθης Μπόγδανος και Μέλλαν Μιλένοβα. Εγώ, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
1: Ο παπάς μας.
0: Φταίω εγώ τώρα. Φταίω εγώ τώρα. Και φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόκνητο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο που
1: μέχρι
0: θα είμαστε
1: τότε,
0: πάλι κοντά σας. Ναι, μέχρι τότε, Μέλλανι, τι.
1: Τι έχουμε να πούμε, παιδιά,
0: τι,
1: μέχρι τότε.
0: Τι.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Give me up all night long.

κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η Λευκωσία δεν επιδιώκει απλώς μια νέα άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό, αλλά θα προσέλθει σε αυτήν με στόχο να αποτελέσει το σκαλοπάτι για την ανακοίνωση της επανέναρξης των συνομιλιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μιλώντας στο συνέδριο της ΨΕΚΑ στην Ουάσιγκτον, ο Κωνσταντίνος Λεδιμπιώτης ανέφερε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών παρουσίασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη νέα του πρωτοβουλία τον περασμένο Μάρτιο με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών, προσθέτοντας ότι το διάστημα που μεσολάβησε αξιοποιήθηκε με επαφές σε διάφορα επίπεδα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι ο στόχος είναι η σύγκληση νέας άτυπης συνόδου, πιθανότατα την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου ή την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου. Αυξάνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον στόχων στο Ιράν, τα οποία η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει αντίπεινα για την κατάρρευση αμερικανικού ελικοπτέρου και για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, πραγματοποιήθηκαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον συστημάτων αεράμινας, επίγειων σταθμών ελέγχου και θέσεων ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Ιράν διαβεβαίωσε διεθνείς μεσολαβητές ότι δεν κατέρριψε εσκεμμένα το αμερικανικό ελικόπτερο που συνετρίβει στην περιοχή των στενών του Ορμούζ και υπογράμμισε ότι παραμένει προσιλωμένο στην διπλωματική οδό παρά την αυξανόμενη ένταση. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Αλ Αραμπίγια, η Τεχεράνη υποστήριξε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα της τεταμένης κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή και όχι σκόπιμη ιρανική ενέργεια. Σε αντίπεινα για τα νέα αμερικανικά πλήγματα, οι φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία. Στις τρεις χώρες σήμανε συναγερμός, ενώ ανακοινώθηκε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, διεμήνυσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν πρόκειται να αφήσουν αναπάντητη οποιαδήποτε επίθεση ή απειλή. Έκριθμη είναι η κατάσταση στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους και πυρπόλησαν οχήματα με αφορμή αιματηρή επίθεση με μαχαίρι εναντίον άνδρα που αποδίδεται σε πρόσφυγα από το Σουδάν. Η αστυνομία και οι τοπικές αρχές απίφθηναν εκκλήσεις για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στον απόϊχο της επίθεσης, το βίντεο της οποίας προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη. Στο βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άντρα που αιμορραγεί και κοίταται στο έδαφος προσπαθώντας να του κόψει το λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε το δράστη χτυπώντας τον μερόπαλο. Ο φερόμενος ως δράστης ηλικίας 30 ετών συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό. Το θύμα της επίθεσης, 40 ετών, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

αυστηρότερους ελέγχους στις συνθήκες μεταφοράς έτοιμου φαγητού ζητούν οι υγειονομικές υπηρεσίες με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης σε γάμο στη Λεμεσό. Έχει αποσταλεί επιστολή προς το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, οι οποίες εκπροσωπούν τις εταιρείες παρασκευής και διανομής τροφίμων. Ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, ανέφερε ότι πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο για τις εταιρείες διανομής. Σημείωσε ότι λόγω και των ψηλών θερμοκρασιών δημιουργούνται συνθήκες για ανάπτυξη παθογόνων οργανισμών στα τρόφιμα που μεταφέρονται με μοτοσυκλέτες ή ποδήλατα. Επεσήμανε ακόμη ότι οι υγειονομικές υπηρεσίες πρέπει να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους και να δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα. Την ίδια ώρα, η βοηθός Γενική Διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, ανέφερε ότι γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για τις διαδικασίες μεταφοράς και διανομής έτοιμου φαγητού. Μεταξύ των μέτρων, επεσήμανε, είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση των οδηγών διανομής φαγητού και η ανανέωση του εξοπλισμού τους κάθε 6 μήνες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι με αφορμή πρόσφατο περιστατικό δηλητηρίασης στη Λεμεσό εξετάζεται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

Ενισχυμένος είναι ο ρόλος της Κύπρου σε εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα που διαδραματίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Δαμιανός. Μιλώντας σε φόρουμ για την ενέργεια στην Ουάσιγκτον, ο υπουργός ενέργειας υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδρομών ενέργειας. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία του σχήματος 3-1 μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο, όπως σημείωσε, δημιουργεί προϋποθέσεις για κοινές πρωτοβουλίες με απτά αποτελέσματα. Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο κύριος Δαμιανός, σε συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους, εταιρείες και φορείς του ενεργειακού τομέα, συζήτησε τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και της ενεργειακής ασφάλειας. Σημαντικές αδυναμίες στο σύστημα εποπτείας των αθλητικών ομοσπονδιών. Από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού καταγράφει έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεκτικής, Γιώτα Μιχαήλ, τόνισε ότι μεταξύ των βασικών ευρημάτων περιλαμβάνονται η έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης των ελέγχων που διενεργεί ο ΚΟΑ, απουσία ενιαίου μητρώου καταγραφής ελέγχων, ευρημάτων και παρατηρήσεων, ελλειπής εφαρμογή του κώδικα χρηστής διακυβέρνησης από αθλητικές ομοσπονδίες και περιπτώσεις όπου δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η διερεύνηση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Επεσήμανε ωστόσο ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο δεν παρέχει στον ΚΟΑ επαρκή εργαλεία για αποτελεσματική άσκηση εποπτικού ελέγχου. Σημείωσε επίσης ότι η ελεκτική υπηρεσία δεν αμφισβητεί την αυτονομία της ΚΟΠ, ωστόσο θεωρεί ότι πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί που να διασφαλίζουν στοιχειώδη λογοδοσία δεδομένης της πολυεπίπεδης σχέσης κράτους και ποδοσφαίρου. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ ανέφερε ότι ο οργανισμός προχωρεί σε νέα μέτρα για ενίσχυση της διαφάνειας και της τεκμηρίωσης των ελέγχων. Όπως ανέφερε, θεσπίζεται ενιαίος κατάλογος για όλους τους οικονομικούς και αγωνιστικούς ελέγχους, ενώ κάθε έλεγχος θα συνοδεύεται από πλήρη τεκμηρίωση. Παράλληλα πρόσθεσε, τα αποτελέσματα των ελέγχων θα συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία αποδέσμευσης των κρατικών χορηγιών. Μία από τις αλλαγές αυτές, σημείωσε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ, θα εξαλειφθούν με τις αλλαγές αυτές, σημείωσε, θα εξαλειφθούν αμφιβολίες για τη διαδικασία ελέγχου και θα διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων σε όλες τις αθλητικές ομοσπονδίες. Απέρριψε τέλος ισχυρισμούς περί διαφορετικής μεταχείρισης ομοσπονδιών, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι οργανισμοί ελέγχονται με τα ίδια κριτήρια.

Η κίνηση καθηγητών αλλαγή κατετάγει πρώτη στις χθεσινές εκλογές για ανάδειξη της νέας ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ. Η αλλαγή εξασφάλισε ποσοστό 46,10% και 10 έδρες στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη θέση είναι η Προοδευτική που εξασφάλισε ποσοστό 28,56% και 6 έδρες. Ακολουθούν οι Δίκοι με 12,87% και 3 έδρες. Η ΑΦΕΚ με 7,01% και 1 έδρα, ενώ 1 έδρα κατέλαβε και η Νέα Κίνηση με 311 ψήφους. Σε 4 συλλήψεις προσώπων προχώρησε η αστυνομία στη Λάρνακα, ανάμεσά τους και 2 επιχειρηματίες 44 και 42 ετών και ένας υπόδικος στις κεντρικές φυλακές 49 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης διαφόρων τμήματων της αστυνομίας και τα 4 πρόσωπα είναι ύποπτοι για 14 αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί κατά τα έτη 2021 με 2024 στη Λάρνακα. Μεταξύ άλλων διερευνάται η συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση, η διάπραξη εγκλημάτων, η αρπαγή, η απαγωγή, η στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, η απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες σε υποστατικά και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί αίτημα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Ένταλμα σύλληψης εναντίον νεαρού εξασφάλισε το ΤΑΕ Λεμεσού σε σχέση με την απόπειρα φόνου εναντίον 23χρονου που διαπράχθηκε χθες στην περιοχή των Πολεμιδιών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία για συγκεκριμένο πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικό ρυθμό σε μια προσπάθεια να διαλευκανθεί η υπόθεση της απόπειρας φόνου εναντίον του νεαρού, ο οποίος εντοπίστηκε από πολίτες φέροντας τραύματα στην κοιλιακή χώρα που φαίνεται να προκλήθηκαν από μαχαίρι. Το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Συνεχίζονται οι έρευνες για εξακρίβωση της ταυτότητας της νεκρής γυναίκας που εντοπίστηκε σε διαμέρισμα στη Λάρνακα. Οι αρχές καταφεύγουν στη μέθοδο DNA για να εξακριβώσουν την ταυτότητά της, καθώς η σωρός βρέθηκε σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συνθήκες στις οποίες εντοπίστηκε το πτώμα δεν επιτρέπουν την οπτική αναγνώριση, παρά το γεγονός ότι στο διαμέρισμα βρέθηκε τσέχικο διαβατήριο γυναίκας γεννημένης το 1944, η οποία φέρεται να διέμενε στο συγκεκριμένο χώρο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πληροφορία ότι η ηλικιωμένη γυναίκα δεν φαίνεται να αναζητήθηκε από συγγενείς ή οικείους της για διάστημα 5 έως και 6 μηνών. Η γυναίκα εντοπίστηκε από την αστυνομία έπειτα από καταγγελίες άλλων ενίκων για έντονη δυσοσμία.

0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στην Πάφο. Η φωτιά που κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στον μπροστινό μέρος του οχήματος που ανήκει σε 41χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις διερευνά η αστυνομία Πάφου μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες το ΤΑΕ γυναίκα 66 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 66χρονης, τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις στην οποία και δημιούργησε λογαριασμό. Ακολούθως άγνωστη της γυναίκας σε επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την έπεισε να επενδύσει ποσό 250 ευρώ το οποίο η 66χρονη μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που η ύποπτη της υπέδειξε. Αφού ο λογαριασμός που είχε δημιουργήσει η 66χρονη παρουσίασε κέρδη από τη δίθεν επένδυσή της, η ίδια πίστηκε από την άγνωστη γυναίκα να επενδύσει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό ύψους 4.245 ευρώ, μεταφέροντας τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που της υποδείκνυε η ύποπτη. Στα τέλη Μαΐου η 66χρονη ζήτησε από την άγνωστη γυναίκα την επιστροφή των χρημάτων της. Η ύποπτη της ζήτησε να καταβάλει δύο χρηματικά ποσά ύψους 1.164 ευρώ και 989 ευρώ δήθεν για σκοπούς αποπληρωμής φορολογίας στα κέρδη των επενδύσεών της. Η 66χρονη απέστειλε τα χρήματα με εμβάσματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της άγνωστης γυναίκας. Ωστόσο, όταν η ύποπτη απέτησε επιπρόσθετα χρήματα, η 66χρονη αντελήφθη ότι είχε εξαπατηθεί. Την υπόθεση διερευνά το κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος του ΤΑΕ Πάφου. Με αφορμή την νέα καταγγελία απάτης, η αστυνομία συστήνει προσοχή, προτρέποντας το κοινό, όπως για τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου, συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους για χρηματοπιστωτικές επενδύσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διεργασιών στο Κυπριακό και ελπίζει ότι οι προσπάθειες απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θα οδηγήσουν σε διεθνή διάσκεψη περί τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Για την ελληνοκυπριακή πλευρά, αυτό που έχει σημασία, πρόσθεσε, είναι να υπάρξει και αποτέλεσμα στη διεθνή διάσκεψη που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η πρόθεση του Προέδρου είναι να ορίσει συνεδρία.

Νίκος Παλιός αποκάλυψε τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Ο κύριος Παλιός τόνισε ότι για την προώθηση αυτού του στόχου θα γίνουν διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς της επαρχίας προκειμένου να στηρίξουν το αίτημα του Δήμου. Η περιοχή αυτή συνέχισε είναι κρίσιμη σημασίας για το μέλλον του νέου Δήμου και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη επιλογή. Αναφερόμενος στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ο Νίκος Παλιός είπε ότι ο εργολάβος θα ολοκληρώσει το έργο πριν το τέλος του χρόνου, όμως θα χρειαστεί να γίνει και επιδιόρθωση του μηχανοστασίου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά. Στόχος κατέληξε είναι στις αρχές του επόμενου χρόνου το κολυμβητήριο να είναι διαθέσιμο για χρήση. Ο δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμορόζα θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάβας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αδρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή τα πληρώματα ασθενοφόρων. Ο σχεδιασμός συνέχισε θα υλοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και μέχρι τότε το Τμήμα Δασών θα ενημερώνει τους διερχόμενους για την επικινδυνότητα του δρόμου. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών υπενθύμησε ότι το σχέδιο για το Εθνικό Δασικό Πάρκο σε κάθε περίπτωση προβλέπει τη βελτίωση του δρόμου και όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του Εθνικού Πάρκου η διέλευση ιδιωτικών οχημάτων, είπε, θα απαγορευτεί. Αναφερόμενος στις προετοιμασίες για τις πυρκαγιές, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών παραδέχθηκε ότι φέτος ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος διότι οι βροχοπτώσεις της άνοιξης βοήθησαν να μεγαλώσουν και να πολλαπλασιαστούν τα χόρτα που συμβάλλουν στην αύξηση της ταχύτητας των πυρκαγιών. Εκτός από την αναγκαιότητα των αντιπυρικών ζωνών, ο κύριος Ιεζεκίλ αναφέρθηκε στη συνεργασία με τις τοπικές αρχές ώστε να διασφαλίσουν την περίμετρο των κοινοτήτων. Παράλληλα, είπε, το Τμήμα Δασών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες αρχές υλοποιούν τον σχεδιασμό για την πρόληψη των πυρκαγιών. Δεν τίθεται θέμα μετατροπής της υφιστάμενης δασικής πρόσβασης σε λεωφόρο ούτε προώθησης ανεξέλεκτης τουριστικής εκμετάλλευσης της περιοχής, αναφέρει ο Δήμος Ακάμα σε ανακοίνωσή του σχετικά με τη συζήτηση γύρω από το δρόμο Λουτρά Αφροδίτης Φοντάνα Αμορόζα. Σύμφωνα με το Δήμο, το ουσιαστικό ζήτημα αφορά την ασφάλεια ενός δρόμου που ήδη χρησιμοποιείται και ο οποίος παραμένει σε επικίνδυνη κατάσταση, δημιουργώντας κινδύνους για επισκέπτες, εργαζόμενους, κατοίκους, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και δασοπυροσβεστικές δυνάμεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ρόλο των τοπικών κοινοτήτων, με το Δήμο να τονίζει ότι οι κάτοικοι της περιοχής δεν είναι αντίπαλοι του ΑΚΑΜΑ, αλλά άνθρωποι που ζουν δίπλα του, μεγάλωσαν με αυτόν και διατηρούν καθημερινή και άμεση σχέση με τον τόπο. Πραγματοποιούνται σήμερα στις 6 το απόγευμα η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Η χειροτονία θα γίνει αύριο, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Η εθρόνηση θα γίνει στις 6 αύριο το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Οκτώ συνολικά προγράμματα της Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΚ θα λειτουργήσουν στην Πάφο την ερχόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει το πρόγραμμα εργοδικός, δομικών και τεχνικών έργων. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Επαρχιακό Διευθυντή των ΜΙΕΚ Γιάννη Νικολάου, θα λειτουργήσουν τα προγράμματα βιολογικές σκηπευτικές καλλιέργειες, δίχτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιών, ψυκτικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις, μηχανική αυτοκινήτων, μαγειρικές τέχνες, τέχνες εστίασης και αρτοποιία ζαχαροπλαστική.
η υποβολή αιτήσεων

εισδοχής για φοιτηση στα ΜΙΕΚ άρχισε και θα ολοκληρωθεί στις 20 Αυγούστου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ο επαρχιακός διευθυντής των ΜΙΕΚ τόνισε ότι το 90% των αποφύτων της σχολής έχουν εργοδοτηθεί στο επάγγελμα που έχουν επιλέξει. Ο βουλευτής ΠΑΦΟΥ του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών Αλέξη Βαφιάδη, ζητώντας ενημέρωση για το κατά πόσον μελετώνται σε συνεννόηση με τον ανάδοχο τρόποι για καλύτερη αξιοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων του Διεθνούς Αερολιμένα ΠΑΦΟΥ, έτσι ώστε να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Στην απάντηση του Υπουργού, η οποία στάληκε μέσω της Βουλής των Αντιπροσώπων, σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι για το παλιό κτίριο αναχωρήσεων του Αερολιμένα ΠΑΦΟΥ προς το παρόν δεν υπάρχει οποιοδήποτε σχεδιασμός από την ανάδοχο εταιρεία. Σε ό,τι αφορά το παλιό κτίριο αφίξεων του αεροδρομίου, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του κράτους, υπάρχει απόφαση για δημιουργία τερματικού εξυπηρέτησης αεροσκαφών διακεκριμένων προσώπων Γενικής Αεροπορίας του Αερολιμένα ΠΑΦΟΥ. Όμως, παρά τις ενέργειες τις οποίες έχει προβεί η ανάδοχος εταιρεία για εξέβρεση επενδυτή για εκμετάλλευση χρήση των εγκαταστάσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε κατάληξη σε συμφωνία. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας τις απαντήσεις του Υπουργού, τονίζει ότι δεν μπορεί τόσο σημαντικές εγκαταστάσεις να μένουν αναξιοποιητές. Είναι βέβαιο ότι η καλύτερη αξιοποίησή τους θα ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της ΠΑΦΟΥ και της Κύπρου γενικότερα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ θα επαναφέρει το θέμα με στόχο να εξευρεθούν τρόποι ώστε οι παλιές εγκαταστάσεις του αεροδρομίου ΠΑΦΟΥ να αξιοποιηθούν το συντομότερο.

Η κίνηση καθηγητών αλλαγή αναδείχθηκε στις εκλογές και διατήρησε μάλιστα ψηλά ποσοστά και εξασφάλισε 10 έδρες στο Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ. Όμως η προοδευτική ήταν η μοναδική παράταξη που κατέγραψε αύξηση στα ποσοστά της, εξασφαλίζοντας μία επιπλέον έδρα. Πρόεδρος της προοδευτικής Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι αυτό το ποσοστό της οργάνωσης είναι ιστορικά το ψηλότερο που έλαβε η δίκη. Παρά τη μείωση των ποσοστών της, διατήρησε τις τρεις έδρες, ενώ η νέα κίνηση απόλεσε μία από τις δύο έδρες που κατήχε.

0: με βασικά θέματα τα αντισταθμιστικά μέτρα, την πρόοδο στην διαδικασία έκδοσης αδειών και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της επαρχίας. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ και του ΕΒΕ. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία της επαρχίας. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας ΠΑΦΟΥ, στο πλαίσιο των συνεχών δράσεών της για ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων και επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει ξεχωριστό προωθητικό βίντεο αφιερωμένο στην περιοχή πόλης Χρυσοχούς. Το νέο προωθητικό υλικό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά, την αυθεντικότητα, τη μοναδική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας παραλίες, τα γραφικά τοπία, τις κοινότητες, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και τις εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην ΠΑΦΟ σήμερα θα διανυχτερεύουν τα φαρμακεία της Λένιας Τσέλεπου στην Ελευθερίου Βενιζέλου στον αριθμό 91 και του Γιώργου Δημητρίου στην Κινήρα 30. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυχτερεύει το φαρμακείο του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότιο-ανατολικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Θερμοκρασία θα ανέλθει αύριο στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, 27 στα δυτικά, 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στο μεταξύ, κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα ισχύει μέχρι και τις 6 σήμερα το απόγευμα. Όπως αναφέρει το τμήμα, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό. Αναφέρεται επίσης ότι κατά την εκδήλωση της καταιγίδας αναμένεται να πέσει χαλάζι, ενώ η ένταση της βροχής είναι δυνατόν τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα.

μήνυμες, σιβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Θα πάμε σε λίγο στην θεματολογία των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών.

θα έχουμε αναφορά στην διάρκεια της εκπομπής μας, τόσο για τις τελετές που θα γίνουν σήμερα και αύριο για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Θα συζητήσουμε της Αγίου Αντωνίου και τις εργασίες που διεξάγονται από πλευράς Δήμου Πάφου. Θα δούμε και τις αποφάσεις και τις αντιδράσεις από την απόφαση για το νερό του Υπουργικού Συμβουλίου χθες.

0: Φυσικά θα συζητήσουμε και τα της συνάντησης του ΕΒΕ με τον ΕΟΑ για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις άδειες και την ανάπτυξη. Με σύμβρινες διαδρομές πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Το απόγευμα σήμερα θα γίνει στη Λευκωσία η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Αύριο θα γίνει η χειροτονία, καθώς επίσης και η εθρόνηση. Εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον θεολόγο, τον κύριο Ιωάννη Αντωνιάδη. Πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, τι σημαίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες που θα γίνουν. Τελετή μηνύματος, χειροτονία, είναι γνωστό ότι γίνεται στη χειροτονία και στην εθρόνηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Τι ακριβώς θα γίνει σήμερα, τελετή μηνύματος λέμε στις 6 το απόγευμα στην Λευκωσία για τον νέο Μητροπολίτη Πάφου. Τι περιλαμβάνει αυτή η τελετή, τι ακριβώς θα γίνει?
1: Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι βεβαίως αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, είναι η θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κύπρου, είναι ο προστάτης Άγιος της Εκκλησίας της Κύπρου, Απόστολος Βαρνάβας. Θα γίνει και με την ευκαιρία αυτή κάθε χρόνο έχουμε συλλήτουργο. Όλοι δηλαδή, το συλλήτουργο τι σημαίνει? Είναι ότι όλοι οι αρχιερείς στη συνοδική, οι συμμετέχοντες δηλαδή Μητροπολίτες και Επίσκοποι στην Ιερά Σύνοδο, συγκεντρώνονται, κάνουν κοινή θεία λειτουργία, αυτό ονομάζεται το συλλήτουργο, και εκεί δείχνουν και την ενότητα της Εκκλησίας της Κύπρου. Με αφορμή κιόλα την εορτή και το συλλήτουργο που θα γίνει για τον Απόστολο Βαρνάβα, θα έχουμε και τη χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου, του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη, ο οποίος έχει εκλεγεί στην τελευταία Ιερά Σύνοδο, η οποία εκλογή έχει γίνει με βάση τον νέο καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας.
0: Η χειροτονία θα γίνει αύριο, όχι σήμερα.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Η χειροτονία θα γίνει αύριο, όχι σήμερα. Σήμερα είναι η τελετή
1: του μηνύματος. Ναι, αύριο χειροτονία. Λοιπόν, ναι. Σήμερα στον εσπερινό του Αποστόλου Βαρνάβα πάλι θα έχουμε συγκέντρωση όλων των συνοδικών αρχιερέων και εκεί θα γίνει η τελετή του μηνύματος.
0: Τι ακριβώς είναι αυτή η τελετή?
1: Ουσιαστικά ανακοινώνεται από την Ιερά Σύνοδο η εκλογή του Μητροπολίτη στη θέση αυτή του Μητροπολίτη Πάφου και συνυπογράφουν σε ένα ειδικό βιβλίο που έχει η Ιερά Σύνοδος όλοι οι αρχιερείς, οι οποίοι συμμετέχουν στην Ιερά Σύνοδο.
0: Δεν έχει κάποιο τελετουργικό,
1: ονομάζεται
0: δηλαδή
1: το μήνυμα.
0: Δεν υπάρχει κάποιο τελετουργικό, απλά θα ανακοινωθεί η απόφαση.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποιο τελετουργικό. Ανακοινώνεται το μήνυμα για την εκλογή εκεί. Εντάξει, δίνονται και τα ανάλογα συγχαρητήρια και από όλους τους Μητροπολίτες. Να πούμε ότι από το μήνυμα και μετά ο εψηφισμένος, όπως ονομάζεται Μητροπολίτης Πάφου, θα ονομάζεται εψηφισμένος μέχρι και τη χειροτονία του και την ενθρόνησή του στην Μητρόπολη Πάφου. Δηλαδή, εάν απήχε, ας πούμε, χρονικά το μήνυμα από τη χειροτονία, ονομάζεται ψηφισμένος Μητροπολίτης Πάφου, τον καλούν ως θεοφιλέστατο μέχρι και την ενθρόνησή του και από την ώρα της ενθρόνησης και μετά, τη χειροτονία του για την ενθρόνηση δηλαδή, τότε γίνεται πανιερότατος πλέον Μητροπολίτης Πάφου. Όμως επειδή είναι το μήνυμα τη μια μέρα το απόγευμα και την επόμενη μέρα είναι η χειροτονία, αύριο δηλαδή θα έχουμε τη χειροτονία στον τρίτο βαθμό της ιεροσύνης. Έχουμε τρεις βαθμούς ιεροσύνης το χρόνο της Εκκλησίας. Έχουμε τον Διάκονο, τον Πρεσβύτερο και τον Επίσκοπο. Άρα έχουμε από τον βαθμό του Πρεσβυτέρου, το δεύτερο βαθμό ιεροσύνης που έχει τώρα, θα χειροτονηθεί στον τρίτο βαθμό που είναι ο βαθμός του Επισκόπου. Και εκεί θα γίνει η χειροτονία του στον τρίτο βαθμό ιεροσύνης. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας, αύριο δηλαδή στις 6, θα έχουμε και την ενθρόνησή του στον καθεδρικό ναό του Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο.
0: Όταν λέμε ενθρόνηση, απλά θα παραστεί σε μια θεία λειτουργία. Δεν θα έχουμε κάποιο τελετουργικό, έτσι?
1: Ναι, ναι. Υπάρχει μια τελετή εκεί στην εφρόνηση. Γίνεται μια συγκεκριμένη δέηση, ας το πούμε. Και εκεί αναγνωρίζονται κάποιες ομιλίες, η παρουσίαση του νέου Μητροπολίτη στο λαό και στο πίμνιο της Πάφου. Και από εκείνη τη στιγμή και μετά πλέον αναλαμβάνει επίσημα τα καθήκοντά του ως Μητροπολίτης Πάφου.
0: Μάλιστα. Έχει ήδη ανακοινωθεί πριν από λίγο στα κοινωνικά δίκτυα η νέα διαμαρτυρία αύριο το πρωί στις 8 έξω από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα από υποστηριχτές του τυχικού. Έχετε ενημερωθεί, γνωρίζετε κάτι? Πώς σχολιάζετε αυτή την διαμαρτυρία πάλι?
1: Εντάξει, αυτές οι διαμαρτυρίες νομίζω ούτε πρέπει να γίνονται, ούτε συνάδουμε το εκκλησιαστικό ήθος και φρόνημα που έχουν υπηστεί μέσα στην Εκκλησία. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να διαμαρτύρεται για οποιοδήποτε λόγο θέλει, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν κρίνουμε και από τη συμμετοχή που είχαν τέτοιου τύπου εκδηλώσεις προηγούμενες, οι οποίες ανακοινώνονταν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, και η ανταπόκριση που έχουν στους πιστούς και στους πολίτες, θα λέγαμε, της κοινωνίας ευρύτερα, έχουν μηδαμινή, θα έλεγα, ανταπόκριση στον κόσμο. Ας μείνουμε καλύτερα προσανατολισμένοι σε αυτήν την διαδικασία τώρα της ενθρόνησης και στο χαρμόσυνο αυτό γεγονός, και ας μην ασχολούμαστε με πιθανές άλλες διαμαρτυρίες ή οτιδήποτε άλλο.
0: Θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα από πλευράς εκκλησίας για αποφυγή τυχόν ενστάσεων και εντάσεων αύριο?
1: Εντάξει, νομίζω ότι καλό θα είναι και ήδη οι οποίοι θέλουν να συμμετάσχουν σε τέτοιου τύπου εκδηλώσεις διαμαρτυρίας να αποφύγουν να δημιουργήσουν τις οποιασδήποτε εντάσεις. Μπορούν κάλλιστα, υπάρχει χώρος κάπου εκτός, ας πούμε, να εκφράσουν εκεί ήσυχα και σιωπηλά, ας πούμε, την πιθανή τους διαμαρτυρία, όσοι και αν μαζευτούν τελικά, δεν ξέρουμε αν θα μαζευτούν, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να προβαίνουν. Σας είπα ότι είναι εκτός κάθε εκκλησιαστικού και ήθους και φρονήματος τέτοιου τύπου εκδηλώσεις. Επομένως, καλύτερα να τις προσπερνούμε, να μην μας απασχολούν τέτοια και να μείνουμε προσανατολισμένοι περισσότερο σε αυτό το γεγονός που έχουμε με την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη και τη χειροτονία και την ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου.
0: Εάν και εφόσον, ένα υποθετικό ερώτημα, να μας πείτε έτσι αν γνωρίζετε τι συμβαίνει. Κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους με κάποιο τρόπο καταφέρει και παρισφρήσει και μπει μέσα στον Ιερό Ναό όπου θα γίνεται η τελετή. Σε κάποια παρόμοια που είχα παραστεί, νομίζω διαβάζονται κάποιες ευχές και ακολουθεί το άξιος. Αν κάποιος από τους παρευρισκόμενους φωνάξει εκείνη την ώρα ανάξιος, τι γίνεται, κύριε Αντωνιάδη?
1: Εντάξει,
0: σταματάει η χειροτονία,
1: ότι
0: γίνεται κάτι?
1: Δεν θα γίνει οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή, διότι αν κάποιος, ας πούμε, ξέρω εγώ, είναι για ιδεολογικούς ή προσωπικούς του λόγους ή οτιδήποτε άλλο τώρα να προκαλεί φασαρία και εντάσεις σε ένα χώρο, και κυρίως άνθρωποι που δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν καν προσωπικά τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, δεν έχουν κάποιο λόγο για να δοθεί συνέχεια ή να δοθεί σημασία σε τέτοιου τύπου φωνασκίες, ας το πούμε.
0: Άρα
1: δεν λαμβάνονται τέτοιου τύπου υπόψη.
0: Μάλιστα, και η διαδικασία, η χειροτονία συνεχίζεται και ολοκληρώνεται κανονικά.
1: Βέβαια, κανονικότατα. Εάν είχε κάποιος κάποιο θέμα προσωπικό ή οτιδήποτε, ας πούμε, σε σχέση με τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, είχε όλο το χρονικό διάστημα, ας πούμε, να πάει να το καταθέσει επίσημα και στην Ιερά Σύνοδο και οπουδήποτε αλλού και να πει για ποιο λόγο, ας πούμε, θεωρεί τον νέο Μητροπολίτη Πάφου, τέλος πάντων, ότι δεν είναι άξιος, ας πούμε, για να αναλάβει τον Μητροπολιτικό θρόνο. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει οτιδήποτε τέτοιο, αντιλαμβάνεστε τέτοιου τύπου φωνασκίες που πιθανώς, ας πούμε, υπάρχουν από συγκεκριμένους χώρους, δεν λαμβάνονται καν υπόψη.
0: Το σίγουρο είναι ότι και στην τελετή του μηνύματος απόψε και αύριο στη χειροτονία, αλλά και ακολούθως στην εθρόνηση της στην Πάφο, θα παραστούν πιστοί, θα παραστούν αρχές, θα παραστεί κόσμος, κύριε Αντωνιάδη.
1: Βεβαίως θα παραστούν και πάρα πολλοί πιστοί και από την Πάφο και από και συγγενείς και φίλοι. Ξέρω ότι έχουν έρθει και από Ελλάδα και από αλλού, ας πούμε, που εκτιμούν πάρα πολύ για το έργο και την προσωπικότητα του νέου Μητροπολίτη Πάφου. Είναι καταξιωμένος και στον επιστημονικό θεολογικό χώρο και αλλού και στο ποιμαντικό έργο, το οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Και οι αρχές της πόλης και όλοι οι ιερείς της Πάφου ίσως θα παρευρεθούν εκεί για να δουν και να γνωρίσουν και να πάρουν ευχή από τον νέο Μητροπολίτη τους. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό σας είπα, ένα πολύ χαρμόσυνο γεγονός. Και γι' αυτόν τον λόγο είναι κάτι το οποίο καλούνται και όσοι θέλουν να παρευρεθούν και να γνωρίσουν και από κοντά. Βεβαίως θα έχουν τον χρόνο, τους επόμενο καιρό, επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες, χρόνια κτλ. Αλλά είναι έναν χαρμόσυνο γεγονός για την Πάφο αυτό.
0: Και ιδιαίτερα αύριο που είναι και η ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, είναι συνδεδεμένος και με την Πάφο Απόστολος Βαρνάβας. Έχουμε και εκκλησίες αλλά και τον χώρο εδώ στην Κάτω Πάφο που είναι αφιερωμένος στον Απόστολο Βαρνάβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Στις 6 λοιπόν το μήνυμα της εκλογής του νέου Μητροπολίτη στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα στην Λευκωσία. Η ανακοίνωση ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κύριος Αντωνιάδης, η επίσημη της εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου και αύριο χειροτονία και ενθρόνηση.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα πάμε σε πολύ λίγο στον επόμενο φιλοξενούμενό μας.

Μας σύμφρονες διαδρομές, πάμε κυρίες και κύριοι σύντομα σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Κάποιες φορές αντιμετωπίζουμε και κάποια απρόοπτα προβλήματα με τους φιλοξενούμενους μας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, πρόσθετη παραχώρηση 3,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού για άρδευση ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνεδρίασής του. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, η αναθεωρημένη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων αναπεριοχή και χρήση για φέτος 2026 έγινε με βάση τα επικυρωποιημένα υδρολογικά δεδομένα και μετά από αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών ίδρευσης αλλά και άρδευσης. Με την νέα κατανομή, οι συνολικές ποσότητες νερού για το 2026 διαμορφώνονται στα 121,7 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την άρδευση και 41,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού για την ίδρευση, ήταν τα 121 και τα 41 για την άρδευση. Πάμε εμείς να χαιρετήσουμε τον κύριο Ηρόδοτο Αντωνιάδη, είναι ο επαρχιακός γραμματέας της ΕΚΑ. Τελικά το Υπουργικό άναψε το πράσινο φως και προχώρησε στην παραχώρηση πρόσθετων ποσοτήτων νερού για τους αγρότες. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσένα και στους αγροτές του Ράδιο Κόσμος.
0: Ήταν μια δικαιολογημένη απόφαση, είχαμε τις διαμαρτυρίες και τις προετοιμασίες για μαζικές εκδηλώσεις οι οποίες τις τελευταίες στιγμές κρατήθηκαν οι αγρότες και δεν πραγματοποίησαν τις διαμαρτυρίες τους. Δικαιολογημένη λοιπόν η απόφαση αυτή, κύριε Αντωνιάδη?
1: Χαιρετίζουμε την εξαγγελία του Υπουργείου Γεωργίας για το πρόσθετους εκατομμύρια για τους αγρότες μας, αλλά πρέπει να αποτυπώνουμε και την πραγματική εικόνα, την ανησυχία, την ανήσυχη ηρεμία, ας το πούμε, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στους επαγγελματίες και στους αγρότες εποχιακών καλλιεργειών. Γιατί το λέω τούτο? Γιατί πάντα συγκρίνονταν με την περσινή περίοδο που έδωσαν γύρω στο 50% του νερού για την άρδευση. Φέτος είναι πολύ πιο περιορισμένες οι ποσότητες. Και να το πω έτσι στα κυπριακά ή έτσι παραστατικά, να πω ότι είναι όπως να θέλεις για τις μόνιμες φοιτίες πάντα έναν ποτήρι νερό και κάποιον να έρχεται να σου διάμε το σταγονόμετρο και αύριο ακόμα λίγο το αποτέλεσμα ποιος θα είναι για τις μόνιμες φοιτίες. Λέω ότι σιγά σιγά θα μειώνεται η παραγωγή, θα ξεραίνουν τα δέντρα, δεν θα έχουν την παραγωγή που πρέπει και σιγά σιγά ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, λυπούμε που το λέω ακόμα μια φορά, θα συρρυκνωθεί και δεν θα μπαίνουν πλέον νέοι ανθρώποι, νέοι αγρότες για να συνεχίσουν το συμβολή στη διατροφική αλυσίδα γενικά.
0: Αυτές οι πρόσθετες ποσότητες θα διατεθούν, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου, με προτεραιότητα στις μόνιμες καλλιέργειες σε επαγγελματίες γεωργούς.
1: Θα αναμένουμε την ποσόστοση για το κάθε μόνιμη κλάδο, ούτως ώστε να ξέρουμε, διότι είπα συνέναν ότι θα παραχωρηθούσε 3,5 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια για την περιοχή της Πάφου. Δεν είπα πώς θα το κατανέμουσε. Και λέω για έναν που έχει μόνιμες φοιτίες, είπα παραστατικά πριν λίγο τι γίνεται. Δεν είναι επαρκείς οι ποσότητες, ώστε να είναι μόνο για να κρατηθούν στη ζωή. Δεύτερο, οι εποχιακές καλλιέργειες. Ξέρουμε ότι έπρεπε ήδη να φυτέψουν από το Μάρτιο Απρίλιο. Είναι Ιούνιος. Τι κυπευτικά μπορούν να βάλουν. Μόνο λουβί και είναι ορισμένα τα είδη που μπορούν να βάλουν. Δυστυχώς αυτή η έλλειψη θα υπάρχει στη διατροφική αλυσίδα, θα υπάρχει στην αγορά, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής, ο απλός ο πολίτης, να πληρώνει πάρα πολλά ακριβά όλα αυτόν την καθυστέρηση και την αναποτελεσματικότητα και τις δεσμεύσεις που δεν εφαρμόστησαν ούτε το οργανόγραμμα, ούτε τα άλλα πράγματα που εξαγγείλα. Ναι, να υπάρχει ορθολογιστική κατανομή, όμως τα πράγματα ήδη έχουν τροχιοτρομηθεί και κατά τα ψέματα δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν η παραγωγή μας.
0: Και ιδιαίτερα, όπως μας λέτε, οι μόνιμες καλλιέργειες που χρειάζονται νερό για να διατηρηθούν. Αυτά τα 2 εκατομμύρια τα οποία αφορούν την ΠΑΦΟ θα είναι επιπλέον και θα αφορούν μόνο από τον ασπρόκρεμο ή αφορούν και τα άλλα φράγματα της επαρχίας. Έχετε κάποια ενημέρωση ή όχι, κύριε Αντωνιά?
1: Μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί...
0: Λέω, αυτά τα 2 εκατομμύρια, τα επιπλέον που θα δοθούν για την ΠΑΦΟ, με βάση την απόφαση αυτή του Υπουργικού, θα δοθούν, είπαμε, 2 εκατομμύρια για το μεγάλο αρδευτικό έργο ΠΑΦΟ και 1,5 εκατομμύριο για το ενιαίο σχέδιο Νότιου Αγωγού. Αυτό λέει η επίσημη ανακοίνωση. Αυτά τα 2 εκατομμύρια θα είναι από το φράγμα του ασπρόκρεμου και θα διατεθούν σε παραγωγούς που ποτίζουν από τον ασπρόκρεμο ή είναι 2 εκατομμύρια και αφορούν όλα τα φράγματα και όλους τους επαγγελματίες?
1: Ακόμα δεν έχουμε ενημερώσει από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων πώς θα κατανεμηθούν οι διάφορες μόνιμες φυτίες, γιατί εχθές το έχουν ήδη πρέπει οι αρμόδιοι λειτουργοί να έχουν συναποφασίσει. Σύντομα θα έχουμε και εμείς τα αποτελέσματα πώς είναι να κατανεμηθούν, αλλά ήδη έχουν σταλεί επιστολές σε ορισμένους παραγωγούς, θα το πω, παραγωγούς καρυδιών, ότι δεν θα δοθεί ούτε και έναν λίτρο, και αυτοί που δεν είναι μέσα στο λίγο πιο ψηλά, όπως είναι πέρταση πέρσι,
0: ναι.
1: Έχουν σταλεί επιστολές ότι ούτε και ένα λίτρο δεν θα μπορούν να παραχωρήσουν σε τους ανθρώπους.
0: Επιπλέον,
1: αλλά καθυρούμε...
0: Αναμένετε τις λεπτομερείς αποφάσεις.
1: Να δούμε πώς θα κατανεμηθούν. Ήδη η περιοχή Κοιλάδα Χρυσού είναι ανάστατος ο κόσμος, οι οποίοι λέω είναι δώρον άδωρον να δοθούσει από τώρα και στο εξής για τις εποχιακές καλλιέργειες. Οι φράχτες είναι γεμάτοι και οι ποσότητες που δίνονται είναι πολλά μηδαμινές, κατά τα ψέματα.
0: Μάλιστα. Χαιρετίζεται μεν την απόφαση για παραχώρηση νερού, όμως εκφράζεται και όλες τις υπόλοιπες έτσι ανησυχίες, κύριε Αντωνιάδη.
1: Σίγουρα ένα πράγμα που δεν μας είπα στη διαρμόδη είναι να συνεχίσουν να δίνουν να παραχωρούσει νερό στα γήπεδα αγκόρ. Δεν μας απαντήσατε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μπορεί να κόφεις το ψωμί του επαγγελματία, αλλά να δίνεις και στα γήπεδα αγκόρ αρκετές
0: ποσότητες
1: που δώστε να γίνει και να το στεράς σημαντικά εισόδημα από τους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά.
1: Να είστε
0: καλό σας μεσημέρι. Συνέχεια.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στον Διευθυντή του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μαρίνο Στυλιανού. Πάμε να δούμε τα της συνάντησης χθες του ΕΒΕ με τον Οργανισμό Αυτοδιοίκησης ΠΑΦΟΥ. Μια συνάντηση στην οποία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑΣΗ, ζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τα αντισταθμιστικά μέτρα και την πρόοδο των διαδικασιών σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις των αδειών ανάπτυξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Στυλιανού.
2: Καλό μεσημέρι, Ραβδιάνα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, σαν επιμελητήριο πώς σχολιάζεται, ήταν επικοδομητική, βρέθηκαν λύσεις στα θέματα που απασχολούν?
2: Παραδείγματα, νομίζω ότι το θέμα των αντισταθμιστικών και γενικότερα, αν θέλετε, ο τρόπος λειτουργίας του ΕΟΑΠΑΦ, νομίζω ότι έχει δει το φως της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό και πράγματι πρέπει να πούμε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα, με κύριο θέμα συζήτησης τα αντισταθμιστικά μέτρα, όπως επίσης και άλλα θέματα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη διαδικασία ανέκπτωσης αδειών, ιδιαίτερα των παλιών υποθέσεων που
1: Έχει επιτευχθεί αυτή η πρόοδος.
2: Επιτεύχθηκε, τουλάχιστον έχει βελτιωθεί η κατάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε έτσι αντικειμενικοί και πραγματιστές. Ο ΕΟΑΠΑΦΟΥ έχει κληρονομήσει από τους Δήμους και συγκεκριμένα από το Δήμο ΠΑΦΟΥ έναν μεγάλο αριθμό παλιών υποθέσεων. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σε παλαιότερες μας συσκέψεις και συναντήσεις εισακούστηκαν εισηγήσεις του ΕΔΕ ΠΑΦΟΥ για αγορά υπηρεσιών από εμπειρους τεχνικούς και πολεοδόμους και ήδη απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών από τον ΕΟΑ ΠΑΦΟΥ με στόχο να εκλείψουν αυτοί οι παλιοί φάκελοι, οι υποθέσεις που χρονολογούνται. Όπως επίσης συζητήσαμε και άλλα θέματα, πορεία υλοποίησης των στόχων του οργανισμού που έχουν τεθεί. Να πούμε ότι για το θέμα των αντισταθμιστικών, το οποίο απασχολούσε την κοινωνία, τους πολίτες και ιδιαίτερα την επιχειρηματική κοινότητα της ΠΑΦΟΥ, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχαν αρκετοί εγκλωβισμένοι επιχειρηματίες και πολίτες που τους είχαν τουλάχιστον υποβληθεί αντισταθμίσματα στους όρους της πολεοδομικής τους άδειας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να προχωρήσει η έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών υποδομής. Οπότε αυτό το πράγμα έπρεπε με κάθε τρόπο να επιληθεί. Αποταθήκαμε με επιστολές μας τόσο στον ΕΟΑ, όσο και στον ίδιο τον Υπουργό Εσωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά να σημειώσουμε ότι και ο ίδιος ο Δήμος ΠΑΦΟΥ αποτάθηκε με σχετική επιστολή στο Υπουργείο Εσωτερικών, διότι ακριβώς δεν υπήρχε η μεθοδολογία, δεν υπήρχε ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι ή σαν πρόθυμοι να καταβάλουν το αντιστάθμισμα, εν τούτης δεν υπήρχε τρόπος να καταβληθεί. Δεν υπήρχε λογαριασμός, δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα ήταν θεσμικά επιτρεπτό και νόμιμο. Συνεπώς, η σύσκεψη μας χθες πραγματοποιήθηκε και ως απόρρια, αν θέλετε, της απαντητικής επιστολής του Υπουργού Εσωτερικών προς τον Δήμο ΠΑΦΟΥ με κοινοποίηση και σε άλλους οργανισμούς, όπου ουσιαστικά το Υπουργείο Εσωτερικών, να πούμε ότι στην απάντησή του έδωσε λύση, μάλιστα κατηγοριοποιώντας και τις αιτήσεις τις οποίες εκκρεμούσαν μέχρι σήμερα σε τρεις κατηγορίες, σε αναπτύξεις που έχουν εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια και άδεια οικοδομής, σε αναπτύξεις τις οποίες είχαν υποβληθεί αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας πριν τις 16 πρώτου του 26 και δεν είχε ακόμη χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια, και σε μια τρίτη κατηγορία αναπτύξεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας πριν τις 16 πρώτου του 26. Η πολεοδομική άδεια ήδη έχει χορηγηθεί, αλλά εκκρεμούσε η έκδοση άδειας οικοδομής. Βεβαίως, να πούμε ότι το περιεχόμενο της επιστολής, κατά την κρίση μας ως επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ, σε ορισμένα σημεία, αγαπητοί μου, ενδεχομένως να υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, Εμείς έχουμε την άποψη ότι προκύψουν και κάποιες αντιφάσεις, αν θέλετε, σε σχέση με τις εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί από το ίδιο το Υπουργείο Εσωτερικών τον Μάρτιο του 25 και Ιανουάριο του 26. Ωστόσο όμως η ουσία είναι ότι το θέμα έχει τελεσφορήσει. Ο Δήμος Πάφου έχει ήδη δημιουργήσει ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ώστε να μπορούν οι επηρεαζόμενοι να καταβάλουν το αντιστάθμισμα και να προχωρεί η έκδοση πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής. Μάλιστα, αγαπητοί μου, σε χθεσινή μας σύσκεψη, επειδή η επιστολή αφορούσε παραλήψεις, ήταν ο Δήμος Πάφου. Εμείς θέσαμε ως θέμα ότι θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στους υπόλοιπους Δήμους να γίνουν οι αντίστοιχες ενέργειες, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι Δήμοι σε περίπτωση που υπάρξει μια τέτοια ανάπτυξη και θα χρειαστεί να καταβληθεί το αντιστάθμισμα, να είναι έτοιμοι και να μην αντιμετωπίσουμε άλλες καθυστερήσεις και αναφέρομαι στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες δημαρχούμενες περιοχές, αν θέλετε.
1: Μάλιστα. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται αυτή τη στιγμή, κύριε Στυλιανού, για να εκδοθεί μια πολεοδομική άδεια?
2: Δήμα, να αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εξαρτάται βεβαίως από την ανάπτυξη. Σίγουρα όσον αφορά τις κατοικίες μεμονωμένες.
1: Για μια κατοικία, για μια.
2: Έχω την εντύπωση
1: για μια
2: ότι. Νομίζω μέσω του νέου συστήματος υπόδομος και όλα αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κανονικά θα πρέπει σε 40 μέρες να εκδίδονται οι άδειες. Ωστόσο, εντάξει, υπήρξαν κάποια προβλήματα τεχνικά, αντιλαμβάνομαι, τα οποία το ίδιο το Υπουργείο προσπαθεί να βελτιώσει τις διαδικασίες και φυσικά προσπαθεί συνεχώς ο ΕΟΑ Πάφου να βελτιώνει τις διαδικασίες, την επικοινωνία με τους πολίτες, τους επιχειρηματίες και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Να πούμε όμως, αγαπητοί μου Άννα, ότι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε και μια κοινή συνεδρίαση του ΕΤΕΚ, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, με το Γενικό Συμβούλιο. Παρόντες ήσαν όλοι οι δημάρχοι, ο ΕΟΑ Πάφου, το Επιμελητήριο Πάφου, όπου ανταλλάξαμε αρκετές απόψεις και εισηγήσεις. Μας απασχολεί ως επιμελητήριο γενικότερα η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι φαίνεται ότι η ΕΟΑ σε παγκύπρια βάση, μετά το πέρας, αν θέλετε, 2-2,5 χρόνων, ίσως η μεταρρύθμιση να χρήζει, αν θέλετε, βελτίωσης, τροποποίησης και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Μας ανησυχεί ιδιαίτερα η πορεία αυτή, διότι φαίνεται ότι συνεχώς φορτώνουν τους ΕΟΑ με αρμοδιότητες και εξουσίες. Φαίνεται ότι οι Δήμοι, ίσως είναι μια σκέψη που ακούστηκε και χθες ως εισηγήσεις στο τραπέζι του διαλόγου, ενδεχομένως να εξετάσει η νέα Βουλή, μιας και έχουμε τελειώσει και με τις βουλευτικές εκλογές και έχουμε μια νέα Βουλή, θα πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι του διαλόγου, σε ένα γόνιμο διάλογο με ανταλλαγή απόψεων, εισηγήσεων και ενδεχομένως να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις και κάποιες αλλαγές. Ίσως κάποιες αρμοδιότητες να πρέπει να επιστρέψουν
1: πίσω στους Δήμους. Επιστρέψουν πάλι στους Δήμους.
2: Ενδεχομένως, αγαπητοί μου Άννα, διότι αυτό φαίνεται μας ανησυχεί ιδιαίτερα να μην δημιουργήσουμε, αν θέλετε, νέους υδροκέφαλους οργανισμούς, που έχουμε την άποψη και θεωρώ ότι μέσα από την ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να δούμε την ουσία της μεταρρύθμισης. Διότι στο τέλος της ημέρας οι Δήμοι, με όλο αυτό το προσωπικό που έχουν, θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση ως προς το τι κάνει ποιος και ποιος αδειοδοτεί και ποιες είναι οι αρμοδιότητες και εξουσίες. Στόχος της μεταρρύθμισης ήταν και παραμένει να διευκολύνουμε τον πολίτη, τον επιχειρηματικό κόσμο, την επιχειρηματική κοινότητα, τους επενδυτές. Όχι να δυσκολέψουμε, όχι να προσθέσουμε περισσότερα βαρύδια και γραφειοκρατία.
1: Αυτή η εικόνα που επικρατεί στην ΠΑΦΟ στα θέματα αυτά ισχύει και στις άλλες επαρχίες, κύριε Στυλιανού?
2: Αγαπητοί μου Άννα, κοιτάξτε, πρέπει να τονίσουμε ότι στην ΠΑΦΟ υπήρχε μια ιδιαίτερη, μια ιδιόμορφη κατάσταση. Ναι. Δεν υπήρχε το Κεντρικό Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας όπως υπήρχε σε άλλες επαρχίες που ήσαν πιο όριμες, αν θέλετε, σε θέματα δομής, σε θέματα διοίκησης, σε θέματα υποδομών. Άρα η Πάφος, ναι, θεωρώ ότι ο ΕΟΑ Πάφου είχε να αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολη στην μετάβαση και γενικότερα την ομαλή του
1: λειτουργία του οργανισμού.
2: Πληρονόμησε έναν συμβούλιο αποχετεύσεων, το λεγόμενο ΣΑΠΑ, γνωστό σε όλους μας, με εκείνους τους υπαλλήλους που είχε, στον αριθμό 25-30. Υπήρξε αυτή, αν θέλετε, οι αποσπάσεις προσωπικού από επαρχιακή διοίκηση, από την απολεοδομία, από τους δήμους, οι οποίοι τελικά ως κάποιοι επέλεξαν να επιστρέψουν πίσω. Άρα όλο αυτό το πράγμα φάνηκε ότι δεν έγινε. Δεν έγινε ομαλά, δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή όπως σε άλλες επαρχίες και γι' αυτό ίσως κατέβαλαν περισσότερη προσπάθεια και ίσως ο χρόνος να απαιτείται περισσότερος χρόνος για να μπουν τα πράγματα σε μια τάξη και γενικώς να βρει το βηματισμό του ΟΑΠΑΠ.
1: Έχει υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί, γιατί είπαμε ότι υπάρχει ένας συσσωρευμένος όγκος αιτήσεων που πρέπει να διεκπεραιωθούν. Έχει υπολογιστεί ποιος είναι ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να ξεκαθαρίσουν όλες αυτές οι παλιές αιτήσεις, κύριε Σιλιανού?

0: ξέρω, ψάχνει για να, αν θέλετε, να ενισχύσει την ομάδα που εξετάζουν τις παλιές υποθέσεις. Στη σύσκεψη χθες συζητήθηκε επίσης ότι θα ζητηθεί και από το ΕΤΕΚ να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, ίσως ενδεχομένως εισηγώντας κάποιους έμπειρους, και από τα μέλη του, τα έμπειρους τεχνικούς ή πολυδρόμους, ενδεχομένως από αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί και θα μπορούν να συμβάλλουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στυλιανού. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν και για την κοινή έτσι, σύσκεψη χθες ΕΒΕ και ΕΟΑ για τα αντισταθμιστικά μέτρα και την έκδοση άδειων ανάπτυξης.

0: Μας ευρύνες διαδρομές στο ραδιοκόσμο, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου, συνέχεια στις μεσηβρινές διαδρομές. Εμείς θα πάμε να χαιρετήσουμε τον επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ στον Δήμο της Πάφου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Χαράλαμπο Σαϊλή. Τις τελευταίες μέρες έχουμε από πλευράς Δήμου Πάφου προσπάθειες σε εντατικούς μάλιστα ρυθμούς για τον ευπρεπισμό της περιοχής Αγίου Αντωνίου στην Κάτω Πάφο. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαϊλή.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σε εσένα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την κλίση.
0: Πάμε να δούμε έτσι πώς βλέπετε εσείς όλα αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στην Αγίου Αντωνίου. Έπρεπε να γίνουν, καθυστερήσαμε ως πόλη να λάβουμε μέτρα για την συγκεκριμένη περιοχή.
1: Εντάξει, άκουσα την εισαγωγή σας, ήταν εύστοχη εισαγωγή. Το θέμα είναι, εντάξει, είναι στα πλαίσια των καθηκόντων του Δήμου, της λειτουργίας του, το να ελέγχει, να πηγαίνει επιτόπου σε όλους τους χώρους για να βλέπει προβλήματα, να μιλά με τους επαγγελματίες για αναβάθμιση της πόλης μας. Στα πλαίσια αυτά είχαμε πάρει απόφαση ότι θα πάμε εν ώψη και της καλοκαιρινής σεζόν της τουριστικής και στην Αγίου Αντωνίου, που αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι μια περιοχή η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάπως παραμεληθεί, να το πω. Με αυτόν τον γνώμονα και αυτήν την πρόθεση πήγαμε, είδαμε, καταγράψαμε και αμέσως στα συνεργεία του Δήμου, πήγαμε την Παρασκευή, ξεκίνησαν εργασίες, θα γίνουν πολλά, θα αλλαχτεί ο φωτισμός, θα αλλαχτούν αυτά τα πέτρινα, θα μπουν μεταλλική πασάλι στη θέση τους, κάποιες πέργολες οι οποίες είναι παράνομες και κάποιες παράνομες κατασκευές σε συνεννόηση με τον ΕΟΑ θα απομακρυνθούν, θα γίνει καθαριότητα του πάρκου εκεί της εκκλησίας εκεί κοντά, θα γίνει ένας σοβαρός ευπρεπισμός όπως αρμόζει σε εκείνη την περιοχή.
0: Θα ληφθούν λοιπόν από πλευράς υπηρεσιών του Δήμου όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστρέψει η κανονικότητα στην Αγίου Αντωνίου.
1: Ναι, εντάξει, λειτουργεί η Αγίου Αντωνίου, απλά θα την αναβαθμίσουμε περαιτέρω όπως της αρμόζει, όπως της αξίζει, για το καλό και των δημοτών και των επισκεπτών και όλων. Θέλω να διαβεβαιώσω τον κόσμο που μας ακούει ότι ο Δήμος Πάφου λειτουργεί ομαλά, συνεχίζει να επιτελεί το έργο του και καλούμε όλους να πάρουν ένα τηλέφωνο, να στείλουν ένα email, να μας πούν τα τις θέσεις τους, τις απόψεις τους, διότι ο Δήμος Πάφου απέδειξε έμπραχτα ότι είναι δίπλα στους δημότες, τους ακούει, τους επισκέπτεται και θέλουμε αυτήν τη σχέση με το Δήμο, το Δήμο της Πάφου. Και όπως πήγαμε στην Αγίου Αντωνίου, πάμε παντού.
0: Ναι, αυτό θα ρωτούσα, αν μετά την Αγίου Αντωνίου μπαίνουν και άλλες έτσι, περιοχές στο στόχαστρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

0: Έχουμε ήδη ξεκινήσει και στην βιοτεχνική του Δήμου Πάφου. Γίνονται εργασίες εκεί με αυτοκίνητα, περαιτέρω ευπρεπισμός της περιοχής. Mm-hmm. Εκεί γενικά όπου εντοπίζουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε, εμείς το βάζουμε στο πρόγραμμα. Στη συνεννόηση ο Δημαρχεύων, ο κύριος Ονησηφόρου, μαζί με τους υπηρεσιακούς του, αλλά και με τη βοήθεια όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων του Δήμου, είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι για δουλειά. Σηκώσαμε μανίκια, είμαστε έτοιμοι.
1: Ενόψη, φαντάζομαι.
0: Αλλά θέλουμε και την ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, τους θέλουμε μαζί μας.
1: Ναι, και όχι μόνο να ανταποκρίνονται, αλλά και οι περιοχές οι οποίες καθαρίζονται, ευπρεπίζονται και αλλάζουν έτσι εικόνα, με τη συμβολή των δημοτών να διατηρείται αυτή η καθαριότητα και η τάξη, φαντάζομαι.
0: Ναι, να παραμένουν και καθαρά και να σεβόμαστε και τη δημόσια περιουσία, αλλά και το περιβάλλον που ζούμε. Είναι και στα πλάνα μας. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο η βιτρίνα, να το πω σε εισαγωγικά, στο Δήμο Πάφου. Είναι το πλάνο μας να μπούμε και στις συνοικίες και στις γειτονιές, όπου και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και μπορούμε να το πράξουμε.
1: Πού βρίσκονται έτσι οι προσπάθειες για κάποια έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει, κύριε Σαϊλή, εκείνη η προσπάθεια?
0: Αναμένουμε για το Κέντρο Ιστορικής Τεκμηρίωσης να μας παραδοθεί και σιγά σιγά σε μια συνεργασία που προσπαθούμε να κάνουμε με το ΤΕΠΑΚ να αναβαθμίσουμε εκεί το προϊόν μας, το οποίο παίρνει λίγο χρόνο. Γίνονται οι διαδικασίες όμως για να δοθεί στο κοινό, που είναι σημαντικό έργο αυτό. Θέλουμε να καταστήσουμε εκείνο το κέντρο της ιστορικής τεκμηρίωσης σημείων αναφοράς Παγκύπρια. Θέλουμε να κάνουμε κάτι το οποίο δεν υπάρχει αλλού στην Κύπρο. Αυτή είναι η πρόθεση. Να είναι ένα στολίδι, ένα πόλος έλξης για όλους. Αυτό είναι στις προτεραιότητες μας άμεσα να το παραλάβουμε. Εντάξει, και οι άλλες εργασίες παντού σε όλα τα έργα περιμένουμε.
1: Αναμένεται λοιπόν να παραδοθεί το κέντρο τεκμηρίωσης. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει.
0: Ξεκινήσει και τη λειτουργία του. Ήδη έχουμε κάνει και τις εργασίες, όπως θα δείτε, εκεί στην Λέσχη Νευσέβεια έχουν τελειώσει. Έμειναν κάτι τελευταία, αναβαθμίστηκε εκεί αυτό το ιστορικό κτίριο, το οποίο είχε παραμεληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το βλέπετε κι εσείς, έναν ιστορικό κτίριο στην καρδιά του κέντρου εκεί της Πάφου, απέναντι από το Δημαρχείο. Εξεκίνησαν και οι εργασίες αναγέννησης στο δίπλα κτίριο. Γενικά, συνεχίζουμε κανονικά.
1: Συνεχίζουμε.
0: Όλα κυλούν ομαλά.
1: Εκείνη η προσπάθεια για την λαϊκή αγορά που βρίσκεται?
0: Και εκεί αναμένουμε ότι εντός του μήνα ή αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσουμε και με εκείνον το έργο. Μας έχουν παραδοθεί τα σχέδια, έμειναν κάτι τελευταίες διαβουλεύσεις για να έρθει ο κόσμος, οι έμπορες, να λειτουργήσει για εκείνον το σημείο. Το οποίο θεωρούμε ότι θα βοηθήσει και τον καταναλωτή, τον Παφίτη, ο οποίος θα αγοράζει απευθείας από τον παραγωγό, αλλά και μέσα θα βοηθήσει και στη του κέντρου.
1: Αρχές,
0: και στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε και τη λειτουργία του φούρνου εκεί του φαΐ. Που όλα αυτά τα στοιχεία θα τονώσουν το ιστορικό κέντρο της Πάφου, τη Μακαρίου, εκεί τους παλάδρους και τα λοιπά. Διότι είναι ωραίο το κέντρο μας και αξίζει να το επισκέπτεται ο κόσμος, να το ζει.
1: Βεβαίως.
0: Ήδη μας είχε παραδοθεί πριν κάτι μήνες ο σκέπαστρο, να πω ότι είναι.
1: Μάλιστα. Αρχές λοιπόν του επόμενου μήνα και η λαϊκή αγορά, παραδόθηκαν τα σκιάδια, θα δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε
0: Σαϊλή. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Εμείς θα πάμε σε άλλο ένα διαφημιστικό, κυρίες και κύριοι, και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στα του αστυνομικού δελτίου.

Θα κάνουμε αρχή μετά της Πάφου. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται τελικά η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 2 και 10 σήμερα τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στο κέντρο της Πάφου. Να πούμε ότι η φωτιά η οποία κατασβέστηκε από την πυροσβεστική προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο προστινό μέρος του οχήματος, το οποίο ανήκει σε 41χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο και στην Πάφο. Έχουμε νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης. Σύμφωνα με την καταγγελία 66χρονη, τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις, την οποία δημιούργησε λογαριασμό. Ακολούθως άγνωστη της γυναίκας, σε επικοινωνία που είχαν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, την έπεισε να επενδύσει ποσό 250 ευρώ. Η 66χρονη μετέφερε σε τραπεζικό λογαριασμό που της υπέδειξε ύποπτη το ποσό αυτό. Ακολούθως η 66χρονη πίστηκε να επενδύσει πρόσθετο χρηματικό ποσό 4.250 ευρώ και μετέφερε τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό που της υποδείκνυε η ύποπτη. Στα τέλη του Μάη η 66χρονη ζήτησε από την άγνωστη της γυναίκα την επιστροφή των χρημάτων της. Η ύποπτη της ζήτησε να καταβάλει επιπλέον χρηματικά ποσά δήθεν για σκοπούς αποπληρωμής φορολογίας στα κέρδη των επενδύσεων. Η 66χρονη έστειλε και αυτά τα χρήματα. Ωστόσο όταν απέτησε η επιπρόσθεσε τα χρήματα η 66χρονη, αντελήφθη ότι είχε εξαπατηθεί και προέβησε καταγγελία στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, στο ΤΕΕ Πάφου. Αυτά μετά της επαρχίας μας. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο και πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο που αφορούν άλλες επαρχίες. Κάνουμε αρχή με την Λάρνακα. Σε αριθμό συλλήψεων γνωστών προσώπων τα οποία η αστυνομία συνδέει με απειλές και εκβιασμούς, προχώρησε το ΤΑΕ Λάρνακα, στο οποίο έβαλε στο κάδρο και τις κεντρικές φυλακές, καθώς μεταξύ άλλων συνελήφθηκε υπόδικος πέραν των δύο επιχειρηματιών σε Λάρνακα και Λευκοσία, ως επίσης και μια 45χρονη. Οι δύο εκ των υπόπτων, επιχειρηματία στη Λάρνακα και υπόδικος στις κεντρικές φυλακές, στο πρόσφατο παρελθόν συνελήφθησαν ξανά και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου για παρόμοιας φύσεως αδικήματα που προέκυψαν μετά τα επεισόδια και τους πυροβολισμούς έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας τον περασμένο Ιανουάριο. Μάλιστα, ο ένας είναι υπόδικος των κεντρικών φυλακών. Σε ό,τι αφορά τον επιχειρηματία στη Λάρνακα, αυτός είναι κατηγορούμενος για άλλη υπόθεση που αφορά κατησχηρισμόν απειλές για την οποία βρίσκεται ελεύθερος υπό όρους. Ενώ αναφορικά με το δεύτερο επιχειρηματή από τη Λευκοσία, να πούμε ότι το όνομά του απασχόλησε ξανά σε υπόθεση πολιτογραφήσεων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις φέρονται ύποπτοι για αδικήματα που διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024, και αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημελήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου με ψευδείς παραστάσεις,
απέτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, απειλή βιοπραγίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών χωρίς άδεια από τον επιθεωρητή εκρηκτικών υλών.

Πάμε στη συνέχεια από τη Λάρνακα στην Λεμεσό. Έχουμε ένταλμα σύλληψης εναντίον νεαρού σε σχέση με την απόπειρα φόνου εναντίον 23χρονου που διαπράχθηκε στην περιοχή των Πολεμιδιών. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, στο πλαίσιο των εξετάσεων προέκυψε μαρτυρία για συγκεκριμένο πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης και καταζητείται. Οι έρευνες, να πούμε ότι σχετίζονται με υπόθεση που αφορά απόπειρα φόνου εναντίον νεαρού, ο οποίος εντοπίστηκε από πολίτες φέροντας τραύματα στην Κυλιακή χώρα που φαίνεται να προκλήθηκαν από μαχαίρι. Να πούμε ότι το θύμα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, πάμε σε ειδήσεις που αφορούν και την δικαιοσύνη. Τροποποιήθηκε το κατηγορητήριο για τον Νεκτάριο στη δίκη Αβακούμ, απάντησε μη παραδοχή ο μοναχός. Άρχισε σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουριωδικίου Λευκωσίας η εκδίκαση της υπόθεσης που αφορά το οικονομικό σκέλος του σκανδάλου της Ιεράς Μονής του Οσίου Αβακούμ. Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση των λεπτομεριών των κατηγοριών 10, 11 και 13 του κατηγορητηρίου, οι οποίες αφορούν των μοναχών Νεκτάριο, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στη μαρτυρία που προτίθεται να παρουσιάσει ενώπιον του δικαστηρίου. Να πούμε ότι το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα και εξέδωσε διάταγμα τροποποίησης του κατηγορητηρίου. Ακολούθως οι τρεις κατηγορίες αναγνωρίστηκαν εκ νέου, με τον μοναχό Νεκτάριο να απαντά μη παραδοχή και στις τρεις. Συγκεκριμένα η 10η και η 13η κατηγορία αφορούν θέση σε κυκλοφορία πλαστών εγγράφων με δόλιο τρόπο, ενώ η 11η κατηγορία αφορά κλοπή χρηματικού ποσού ύψους 20.000 ευρώ. Στη συνέχεια ο συνήγορος υπεράσπισης του πρώτου κατηγορούμενου ζήτησε περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με κατηγορίες 1, 4 και 15 του κατηγορητηρίου. Μεταξύ άλλων ζήτησε να διευκρινιστεί στην 4η κατηγορία ο ιδιοκτήτης του χρηματικού ποσού που φέρεται να κατήχε παράνομα ο πελάτης του, καθώς και ποιες είναι οι παράνομες δραστηριότητες στις οποίες στηρίζεται η 15η κατηγορία που αφορά αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων παράνομες δραστηριότητες. Να πούμε ότι η υπόθεση έχει οριστεί για συνέχεια στις 16 Ιουνίου την άλλη εβδομάδα, ενώ έχουν οριστεί επιπλέον δικάσιμοι 18, 22 και 24 Ιουνίου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες που αφορούν συνωμοσία προς καταδολίευση, πλαστογραφία και χρήση πλαστών εγγράφων, κλοπή από αντιπρόσωπο, παράνομη κατοχή περιουσίας άνω των 63.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων, παράνομες δραστηριότητες, παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και υποβολή ψευδούς φορολογικής δήλωσης. Και οι δύο αρνούνται κάθε εμπλοκή. Πάμε σε άλλη μια είδηση από το δικαστηριακό ρεπορτάζ. Το εφετείο απέρριψε σήμερα την έφεση του Φέδωνα Φέδωνος για παραμερισμό της ενδιάμεσης απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2026, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του για αναστολή της αργίας, την οποία τέθηκε από τη θέση του Δημάρχου. Σε ανακοίνωσή της, η νομική υπηρεσία αναφέρει ότι το μέτρο εφαρμόστηκε εξαιτίας της διερεύνησης σοβαρών ποινικών αδικημάτων σε βάρος του, σύμφωνα με τον νόμο, όταν διερευνάται κακούργημα κατά Δημάρχου, που σε περίπτωση καταδίκης επιφέρει ποινή φυλάκισης 3 ετών και άνω, το πρόσωπο αυτό τελεί αυτοδίκαια σε αργία από την ημέρα της δημοσίευσης της γνωστοποίησης του Υπουργού Εσωτερικών στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο κ. Φέδωνος είχε προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο ετούμενος στην ακύρωση της απόφασης που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 5 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την οποία αντίθεται σε αργία από τη θέση του Δημάρχου από την ημερομηνία δημοσίευσής της. Παράλληλα, έχει υποβάλει αίτημα για αναστολή της αργίας. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το εφετείο απέρριψε τους προβαλλόμενους λόγους έφεσης, ουσιαστικά επικυρώνοντας τα ευρήματα του Διοικητικού Δικαστηρίου ότι δεν έχει καταδειχθεί έκδηλη παρανομία ή ανεπανόρθωτη ζημιά. Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, την έφεση χειρίστηκαν οι ανώτεροι δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Χριστοδούλου και ο δικηγόρος της Δημοκρατίας Σίμος Πλατής.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Θα μείνουμε για ακόμη λίγο στις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε στις στοχευμένες επιχειρήσεις της αστυνομίας, οι οποίες διενεργούνται κάθε βράδυ ανά το Παγκύπριο σε κέρια σημεία αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης αλλά και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτών των προληπτικών επιχειρήσεων χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 11 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως κατοχή ναρκωτικών, κλοπή, εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος για αδικήματα οικονομικής φύσεως, κοινή επίθεση και μαχαιροφορία, επίθεση με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διασάλευση της ειρήνης και δημόσια εξύβριση. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 473 οδηγοί και 201 επιβάτες οχημάτων. Διενεργήθηκαν 29 ελέγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου και προέκυψαν 3 καταγγελίες, ενώ κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν συνολικά 304 καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 84 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 7 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 53 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία, ενώ 2 οδηγοί ήταν θετικοί σε προκαταρτικούς ελέγχους ναρκοτέστ. Αυτά και για τις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που γίνονται κάθε βράδυ από πλευράς αστυνομίας σε παγκύπρια βάση. Πάμε σε άλλη μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Σε ευρωπαϊκή έρευνα της Europol για υπόθεση εμπορίας οργάνων που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό συμμετέχει η Κύπρος, αφού λήπτης νεφρού διαμένει μόνιμα στην χώρα παρά το γεγονός ότι δεν γνώριζε για την προέλευση του συγκεκριμένου οργάνου. Σύμφωνα με την υπεύθυνη του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων της Αστυνομίας, την υπόθεση διερευνούν 4 με 5 χώρες. Όπως είπε από την πλευρά μας ως Κύπρος, δεν διαπράχθηκε το αδίκημα της εμπορίας. Η μόνη συνδρομή που παρέχει η αστυνομία είναι ότι ένας από τους λήπτες νεφρών διαμένει στην Κύπρο. Βοηθούμε αυτούς που έχουν την κύρια ευθύνη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την αστυνομία, για την διερεύνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο λήπτης του νεφρού είναι αλλοδαπός, διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και όπως διαπιστώθηκε δεν ήταν εις γνώση του ότι ο νεφρός ήταν προϊόν εμπορίας οργάνων. Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και είναι αρκετές για σήμερα.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε για τη συνέχεια. Να ακούσουμε ένα σύντομο απόσπασμα των πρωινών δηλώσεων στο σταθμό μας του Διευθυντή του Τμήματος Δασών, του κυρίου Σάβα Ιεζεκίλ, ο οποίος έκανε αναφορά στις προετοιμασίες που γίνονται από πλευράς Τμήματος Δασών για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.
1: Με διαχρονικές βροχές κατά την περίοδο της άνοιξης, η οποία ευνοεί ιδιαίτερα τα χώστα λόγω και της θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας που υπήρχε, να ανανεώνονται αλλά και να αυξάνονται και σε ύψος και σε κάλυψη του εδάφου. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η λεπτή καύσιμη ύλη είναι αυτή που καίγεται πολύ πιο γρήγορα και μεταδίδει πολύ πιο γρήγορα τις πυρκαγιές. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, ήδη το κάνουμε, το κάναμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε, είναι να ο κάθε ένας, η κάθε υπηρεσία, ήδη έχουμε πάρει τα μέτρα μας, θα συνεχίζουμε ως τμήμα Δασέλ, λέω ότι τα μέτρα πρόληψης δεν θα σταματήσουν μέχρι την επόμενη χειμερινή περίοδο, μέχρι να φύγει η καλοκαιρινή περίοδο. Να γίνεται ακριβώς λόγω αυτού του προβλήματος με την... με τα χώστα, τα οποία ήταν μια χρονιά δύσκολη, αλλά εμείς είμαστε προς το τέλος, κλείουμε και αυτή την περίοδο να είναι έτοιμες και οι αντιπυρικές μας λωρίδες και οι δασικοί δρόμοι, για να ούτως ώστε να έχουμε άμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο παραστεί ανάγκη, αλλά και να διακόπτεται η συνέχεια της βλάστησης. Αυτός είναι ο ρόλος των αντιπυρικών λωρίδων ή το δασικό δρόμο. Να διακόπτεται από τη μια η συνέχεια αντιβλάστηση για να μπορούμε να πλησιάσουμε τις φωτιές. Αλλά έχουμε τις γεωργικές εκτάσεις, τις περιοχές οι οποίες είναι γύρω από δασικές περιοχές, αλλά και κυρίως τις ορεινές μας κοινότητες. Εμείς αυτό που συμβουλεύουμε ενός τμήμα δασών, όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν κατοικίες να καθαρίσουν τις κατοικίες τους σε μια απόσταση γύρω στα 20 με 30 μέτρα από την ξηρά βλάστηση, να μην αφήσουν την πυρκαγιά να πλησιάσει τόσο κοντά στις κατοικίες. Με διαδοχή.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Σάβα Ιεζεκίλ, τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών. Πάμε στα του καιρού. Το απόγευμα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νότιο-ανατολικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι ήδη η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στα ορεινά καθώς και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η προειδοποίηση τέθηκε σε ισχύ στις 11 σήμερα και θα ισχύει μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, μεμονωμένες καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό. Η ένταση της βροχής είναι δυνατόν σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία τοπικά να ξεπεράσει τα 35 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ σε εκδήλωση καταιγίδας αναμένεται να πέσει και χαλάζι. Πάμε στα του καιρού απόψε. Όπως το βράδυ θα είναι έθριος, θα παρατηρούνται ωστόσο τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, Μετά το μεσημέρι όμως αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία αύριο θα ανέλθει στους 35 βαθμούς του εσωτερικού, στους 27 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια. Στα ψηλότερα ορεινά η θερμοκρασία θα είναι στους 25 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα, το Σάββατο και την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Σε περίπτωση καταιγίδας ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία τώρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, παραμένοντας κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές για την εποχή. Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες, για το υπόλοιπο της μέρας, για απόψε, αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Το ημερολόγιο δείχνει 10 του Ιούνιου. Σαν σήμερα ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και τον πρόεδρο Μάρκο Ρενιέρη. Τον πρώτο πρόεδρο. Φοβερά πράγματα σαν σήμερα. Να πω επίσης ότι σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές επιστρέφουν στο Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Και αυτά τα αφήσαμε και περάσαν έτσι αυτές τις καταστροφές. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα πέθανε ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας Λουίντι Καμόνς. Ούτε μας ενδιαφέρει βέβαια αυτό, αλλά απλά το λέω. Σαν σήμερα όμως πέθανε ο Ρέι Τσάρλς το 2004, ο γνωστός Αμερικάνος τραγουδιστής, πιανίτας, συνθέτης και από τους δημορφωτές της Soul Music. Και όχι μόνο αυτό, ένας από τους κορυφαίους, αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ The Night in Pop, κάπως έτσι λέγεται, για το πώς τραγουδήθηκε και ηχογραφήθηκε το We Are the World. Εκείνο το τραγούδι που είχαν γράψει USA for Africa, τραγούδι για να βοηθήσουν τα παιδιά στην Αφρική. Δεν θα έχετε καταλάβει τίποτα από Ray Charles. Έλα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Το σφινάκι που πίνεις κάθε πρωί και σε γεμίζει ενέργεια. Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια, ε? Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια? Αυτό το σφινάκι έχει μέσα τζίντζερ, λέει. Που όπου και είναι αντιφλεγμονώδης. Πού είναι ρε εκείνα τα χρόνια που πήγαινε 8 η ώρα το πρωί και ήμασταν στα σφινάκια, στα υποβρύχια Jack Daniels, μέσα σε ποτήρι μπύρας και πήραμε και τις σαμπούκες με κόκκινη πετσέτα από κάτω, λες και μας έδιναν θεία κοινωνία. Πού είναι τώρα, θέλετε τζίντζερ το πρωί με ένα παναντόλ χιλιάρι και δυο κουταλιές μέλι? Καλά να πάθετε.
1: Θα κλαις αυτούς που

Βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρήκαμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουνε? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμως η καθημερινή έκφραση του έρωτα. Αυτά τα πράγματα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

και βρίσκεις τρόπους συνεχώς να με κρατάς. Για να το σώσεις υποσχέσεις μου πετάς. Προκλητικά όλα τα λάθη σου φοράς αλλά ξεχνάς. Εγώ είμαι ο Γιώργος, το παιδί της γειτονιάς. Αλλά μα θέλω και ο άντρας της χρονιάς. Όλα ξενέρωτα μου φαίνονται μακριά σου. Εγώ που ήμουν αφευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

να σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή.

0: Όμως,
1: και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έτσι και εμείς, θα πρέπει να πει, για, να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά? Θέλετε να σας πω? Έχετε περιέργεια? Θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα, γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ. Δεύτερο ζώδιο που κρύβεται είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλά δεν τα θεωρεί προτεραιότητα να τα εκφράζει. Είναι πρακτικός, συγκρατημένος και πολλές φορές δείχνει ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτος. Και τέλος, εμείς οι υδροχόοι. Ο υδροχόος είναι ίσως το πιο αντιφατικό ζώδιο σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μιλάει ασταμάτητα για ιδέες, σχέδια και θεωρίες, αλλά όταν φτάνει στα προσωπικά του συναισθήματα, εξαφανίζεται. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε κουτάκια και αποφεύγει τις βαριές συναισθηματικές συζητήσεις. Προτιμά να κρατάει μια απόσταση ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάει, γιατί έτσι νιώθει ελεύθερος. Αυτό όμως συχνά μπερδεύει τους άλλους, που δεν ξέρουν πότε και πού πραγματικά στέκονται.

Στη Φιλανδία τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους. Σας το λέω εγώ εδώ στην ραδιοθεραπεία. Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει στάνταρ, ας πούμε, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο ή 500 ευρώ. Εφαρμόζεται το σύστημα των λεγόμενων day fines. Δηλαδή το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το ημερήσιο εισόδημα του οδηγού. Όπα, ναι. Γιατί σου λέει, φίλε, εσύ αν έχεις άπειρα λεφτά στην τράπεζα, τα 500 ευρώ είναι σαν να μπορεί να το κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο είναι ξεκάθαρη. Ένα πρόστιμο πρέπει να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για όλους. Για κάποιον τα 200 ευρώ μπορεί να είναι μισός μισθός, για κάποιον άλλον απλώς τα ποτά της Παρασκευής. Στη Φιλανδία τουλάχιστον αυτό το κενό προσπαθούν να το κλείσουν. Καλό το ακούω.

Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα αθλητικά. Δεν ξέρω αν έχετε μια αγαπημένη ομάδα που οι περισσότεροι σίγουρα από τα αγόρια έχουν. Τα κορίτσια είναι και τη μόδα τελευταία τα κορίτσια να έχουν ομάδες αγαπημένες. Αλλά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που το λάτρεψα μόλις διάβασα το ρεπορτάζ για αυτόν. Ο Μπέρνιο Φερχάγκεν. Λοιπόν, τι έχει κάνει τώρα αυτός? Δεν ήταν ποτέ ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης της εξαπάτησης και αποφάσισε το 2019 ότι δεν ήταν η χρονιά που θα γύριζε τον κόσμο με έξοδα τρίτων, υποδιόμενος το επόμενο μεγάλο ταλέντο. Τι έκανε λοιπόν αυτός, παιδιά? Ξεκίνησε στην Μολδαβία. Ένας μέτριος ερασιτέχνης είχε ξεχαστεί και από κάτι ακαδημίες. Έστειλε ένα email στην Dynamo Tiraspol με ένα βίντεο από highlights που θα ζήλευε και ο Μέση. Στο βίντεο βέβαια δεν ήταν ο ίδιος. Οι Μολδαβοί μέσα στην ασφάλειά τους τον υπέγραψαν για να συνειδητοποιήσουν στην πρώτη προπόνηση ότι ο Μπέρνιο είχε την ίδια σχέση με την μπάλα όσο ένας περαστικός από το δρόμο. Δηλαδή, παιδιά, αλήθεια έτσι? Ο ατζέντης φάντασμα και το tour στην Ιφίλιο απτόητος μετακόμισε στην Νότια Αφρική, στην Cape Town City FC. Αυτή τη φορά με το πλάνο να αναβαθμίστηκε, η ομάδα έλαβε συστατικές επιστολές από έναν διάσημο ατζέντη που εκλουπαρούσε τους Νοτιοαφρικανούς να μην χάσουν αυτό το διαμάντι. Φυσικά ο ατζέντης ήταν ο ίδιος ο Φερχάγκεν πίσω από το πληκτρολόγιο. Τον υπέγραψαν και είδαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το σούταραν φυσικά. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Χιλή. Αυτό το τσακάλι πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πήγε στη Χιλή λοιπόν, δεν περιορίστηκε να παριστάνει τον παίχτη. Οι άνθρωποι της ομάδας κατάλαβαν ότι ο τύπος δεν ήξερε καν να δένει τα κορδόνια του και εκείνος τους κατηγόρησε για ρατσισμό. Βέβαια, είναι και της μόδας τώρα αυτό. Και πήγε στη Δανία και είπε ότι είναι κολλητός του Μπέιλ. Αλλά παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό το διαμάντι, αυτή η παιχτούρα η μεγάλη, πώς και δεν κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα εδώ? Και τι θα κάνει εδώ, ξέρετε? Θα το βάζει να παίξει εδώ. Και λέει, μα δεν το βλέπεις ότι είναι καλός, αφού το λένε τα social media? Πώς λοιπόν τρώμε το παραμύθι και σε ένα ακόμα επίπεδο, το αθλητικό. Έλα.

είναι ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθει πώ. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρο του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Μα αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Το μικρόφωνο Γιώργος Αξιάτε. Σε 4 συλλήψεις προσώπων προχώρησε η αστυνομία στη Λάρνακα, ανάμεσά τους και 2 επιχειρηματίες ηλικίας 44 και 42 ετών, καθώς και ένας υπόδικος στις κεντρικές φυλακές 49 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης διαφόρων τμήματων της αστυνομίας και τα 4 πρόσωπα είναι ύποπτα για 14 αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στη Λάρνακα και στην επαρχία Λάρνακας. Μεταξύ άλλων, διερευνάται η συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, η διάπραξη εγκλημάτων, η αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, η απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Μετά τις συλλήψεις ακολούθησαν έρευνες υποστατικά και παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων. Όλοι οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχικού Δικαστηρίου Λάρνακας για να υποβληθεί έτοιμα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, όπου κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης της Ισπανίας υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρου του κράτους μέλους που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραστεί στα εγκαίνια της Σαγκράτα Φαμίλια που θα πραγματοποιηθούν αργότερα εντός της ημέρας. Στα εγκαίνια θα παραστούν επίσης αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι επίσημοι. Την πανηγυρική λειτουργία στο ναό Σαγκράτα Φαμίλια θα τελέσει ο Πάπας Λέων, καθώς και την επίσημη ευλογία του νέου πύργου του ναού, τα εγκαίνια του οποίου συμπίπτουν με τα εκατοντάχρονα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και οραματιστή του ναού Αντώνη Καούντι. Αύριο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρευρεθεί στην έκθεση με τίτλο «Ο Πικάσο και η Κύπρος» στο Μουσείο Πικάσο, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυξητική τάση στην διαθεσιμότητα ναρκωτικών ουσιών και ειδικά στην κάναβη και κοκαίνη δεν παρατηρείται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δήλωσε ο διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών Χρήστος Ανδρέου. Και γι' αυτό πρόσθεσε η ΚΑΝ, όπως και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, αξιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία, λαμβάνουν δεδομένα, θέτουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν την εμπορία και την διάθεση των ουσιών αυτών. Σχολίαζε πρόσφατα ευρήματα που καταγράφουν μεταξύ άλλων μια ολοένα και πιο πολύπλοκη ευρωπαϊκή αγορά ναρκωτικών με αυξημένη διαθεσιμότητα ουσιών, μεγαλύτερη ισχύ και διαφοροποίηση καθώς και εντυνόμενη δραστηριότητα οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Ερωτηθεί σε αν η αυξημένη διαθεσιμότητα συναρτάται και με αυξημένες υποθέσεις εντοπισμού ναρκωτικών και διακινητών, ο διοικητής της ΙΚΑΝ ανέφερε ότι το πρώτο πεντάμινο του 2026 κατασχέθηκαν 72 κιλά κοκαίνης, ενώ για όλο το 2025 η συνολική κατασχεθής ποσότητα κοκαίνης ήταν 52 κιλά. Νέες απειλές προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ, ανάμεσα τους και η Κύπρος, εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ανέφερε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες που κατά την Άγκυρα παραβιάζουν τα δικαιώματα της χώρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι καταγράφονται προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά χωρών της περιοχής, χωρίς να τις κατονομάσει, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, έχουν προσχωρήσει στις πολιτικές του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Κανείς δεν πρέπει να κυνηγά περιπέτειες ή να ακολουθεί τα ίχνη του σιωνιστικού δικτύου δολοφόνων, δήλωσε ο Ερντογάν. Προχωρώντας, εκτόξευσε νέες απειλές, τονίζοντας ότι αν απειληθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, η απάντηση θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτος, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του Λικούντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. Σε σύντομη ανακοίνωση του Λικούντ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και με τη βοήθεια του Θεού θα κερδίσει. Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τον Οκτώβριο.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε σήμερα από το διοικητικό εφετείο η έφεσή του με την οποία ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημά του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το Διοικητικό Δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Φέδωνα Φέδωνος. Στην απόφαση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου αναφερόταν ότι ο Φέδωνας Φέδωνος διερευνάται από την αστυνομία για υπόθεση που αφορά ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης διαβίου και γι' αυτό κρινόταν νόμιμη η πράξη του Υπουργού Εσωτερικών να τον θέσει σε αργία. Το διοικητικό εφετείο σήμερα επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη κρίση. Εξετάζοντας την έφεση, έλαβε υπόψη ότι στο μεταξύ είχε καταχωριστεί ποινική υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Μετά την απόφαση του διοικητικού εφετείου, η αργία του Δημάρχου Πάφου παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 και 10 το πρωί σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στην Πάφο. Η φωτιά που κατασβήστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος που ανήκει σε 41χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προτίθεται να εκπονήσει master plan για αξιοποίηση της χαλίτικης γης που βρίσκεται στην ενδιάμεση περιοχή της Γεροσκήπου με την παραλιακή, προκειμένου να προωθήσει το αίτημα για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αποκάλυψε τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Η περιοχή αυτή συνέχισε είναι κρίσιμη σημασίας για το μέλλον του νέου Δήμου και η δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η καλύτερη επιλογή. Αναφερόμενος στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου, ο κύριος Παλιός ανέφερε ότι ο εργολάβος θα ολοκληρώσει το έργο του πριν το τέλος του χρόνου. Ο δρόμος από τα Λουτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Αμουρόζα θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Ιεζεκίλ χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αδρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή τα πληρώματα ασθενοφόρων. Πραγματοποιείται σήμερα στις 6 το απόγευμα η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία. Η χειροτονία θα γίνει αύριο ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, όπου θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικό συλλήτουργο. Η ενθρόνηση θα γίνει στις 6 αύριο το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Διανυκτερεύω τα φαρμακεία για απόψε. Τσέλε Πουλένια που βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου ο 91, δρόμος Λυκείου Κύκου πριν από τα φώτα Roundabout Λεμεσού στην Πάφο. Δημητρίου Γιώργος που βρίσκεται στην Κινήρα 30, δρόμος από δικαστήριο προς τεχνική σχολή δίπλα από το Travel Express επίσης στην Πάφο. Και Γαβρίλ Γιάννης που βρίσκεται στη Μακαρίου του Τρίτου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Μετά το μεσημέρι όμως, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 27 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλης πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Σε 4 συλλήψεις προσώπων προχώρησε η αστυνομία στη Λάρνακα, ανάμεσά τους και 2 επιχειρηματίες ηλικίας 44 και 42 ετών, καθώς ένας υπόδικος στις κεντρικές φυλακές 49 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης διαφόρων τμήματων της αστυνομίας και τα 4 πρόσωπα είναι ύποπτοι για 14 αδικήματα, τα οποία διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2021 με 2024 στη Λάρνακα και την επαρχία Λάρνακας. Μεταξύ άλλων, διερευνάται η συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξη εγκλημάτων, η αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση ελευθερίας προσώπου με σκοπό κρυφό και άδικο περιορισμό, η απόσπαση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις, απειλές, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών και η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στη Βαρκελόνη της Ισπανίας, όπου κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης της Ισπανίας υπό την ιδιότητά του ως πρόεδρος του κράτους μέλους που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα παραστεί στα εγγένεια της Σακράδα Φαμίλια που θα πραγματοποιηθούν αργότερα εντός της ημέρας. Στα εγγένεια θα παραστούν επίσης αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και άλλοι επίσημοι. Την πανηγυρική λειτουργία στο ναό Σακράδα Φαμίλια θα τελέσει ο Πάπας Λέων, καθώς και την επίσημη ευλογία του νέου πύργου του ναού, τα εγγένεια του οποίου συμπίπτουν με τα εκατοντάχρονα από τον θάνατο του αρχιτέκτονα και οραματιστή του ναού Αντώνη Γκαουντί. Αύριο ο πρόεδρος Κωνσταντουρίδης θα παρευρεθεί στην έκθεση με τίτλο «Πικάσο και η Κύπρος» στο Μουσείο Πικάσο, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αυξητική τάση στη διαθεσιμότητα ναρκωτικών ουσιών και ειδικά στην κάναβη και κοκαίνη δεν παρατηρείται μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δήλωσε ο διοικητής της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών Χρήστος Ανδρέου. Και γι' αυτό πρόσθεσε η ΙΚΑΝ, όπως και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά, αξιοποιούν τα στατιστικά στοιχεία, λαμβάνοντας δεδομένα, θέτουν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους και συνεργάζονται προκειμένου να καταπολεμήσουν την εμπορία και τη διάθεση των ουσιών αυτών. Νέες απειλές προς τις χώρες που συνεργάζονται με το Ισραήλ, ανάμεσά τους και η Κύπρος, εκτόξευσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανέφερε ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες που κατά την Άγκυρα παραβιάζουν τα δικαιώματα της χώρας και των Τουρκοκυπρίων. Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Κύπρο, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι καταγράφονται προσπάθειες δημιουργίας εντάσεων στο νησί, σημειώνοντας ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις. Ο Ερντογάν εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση κατά χωρών της περιοχής χωρίς να τις κατανομάσει, κάνοντας λόγο για μικρές οντότητες που, όπως είπε, έχουν προσχωρήσει στις πολιτικές του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει την επανεκλογή του φέτους, ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του Λικούντ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι δεν είναι βέβαιος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα είναι ξανά υποψήφιος. Σε σύντομη ανακοίνωση, το Λικούντ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος στις εκλογές και με τη βοήθεια του Θεού θα κερδίσει. Προς το παρόν δεν έχουν προκηρυχθεί επισήμως οι εκλογές στο Ισραήλ, αλλά πρέπει να πραγματοποιηθούν ως τον Οκτώβριο.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Παραμένει σε αργία ο Δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος, καθώς απορρίφθηκε σήμερα από το Διοικητικό Διευθετείο η έφεσή του, με την οποία ζητούσε την ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης που είχε απορρίψει το αίτημά του για αναστολή της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με την αργία του. Το Διοικητικό Δικαστήριο στις 11 Φεβρουαρίου είχε κρίνει νόμιμη την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών να θέσει σε αργία τον Φέδωνα Φέδωνος. Στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου αναφερόταν ότι ο Φέδωνας Φέδωνος διερευνάται από την αστυνομία για υπόθεση που αφορά ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης μπορεί να επισύρει ποινή φυλάκισης διαβίου και γι' αυτό κρινόταν νόμιμη η πράξη του Υπουργού Εσωτερικών να τον θέσει σε αργία. Το Διοικητικό Εφετείο σήμερα επικύρωσε ουσιαστικά την πρωτόδικη κρίση, εξετάζοντας την έφεση, έλαβε υπόψη ότι στο μεταξύ είχε καταχωριστεί ποινή υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η αργία του Δημάρχου Πάφου παραμένει σε ισχύ μέχρι την τελική εκδίκαση της υπόθεσης. Σε κακόβουλη ενέργεια αποδίδεται η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 και 10 τα ξημερώματα σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από συνεργείο επιδιόρθωσης οχημάτων στην Πάφο. Η φωτιά που κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος που ανήκει σε 49χρονο ελληνοκύπριο επιχειρηματία. Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης με επενδύσεις διερευνά η αστυνομία Πάφου μετά από καταγγελία που υπέβαλε χθες στο ΤΑΕ Πάφου γυναίκα 66 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία της 66χρονης, τον περασμένο Μάρτιο εντόπισε στο διαδίκτυο ιστοσελίδα για επενδύσεις στην οποία και δημιούργησε λογαριασμό. Ακολούθως η άγνωστη γυναίκα σε επικοινωνία που είχαν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την έπεσε να επενδύσει αρχικά ένα μικρό ποσό και στη συνέχεια μεγαλύτερα ποσά. Όταν η ίδια προσπάθησε να εξαργυρώσει τα κέρδη που υποτίθεται ότι είχε κάνει στο λογαριασμό της, τη ζήτησαν πρόσθετα χρήματα για την καταβολή φόρων. Και στη συνέχεια η γυναίκα κατανόησε ότι πρόκειται για απάτη. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προτίθεται να εκπονήσει master plan για αξιοποίηση της χαλίτικης γης που βρίσκεται στην ενδιάμεση περιοχή της Γεροσκήπου με την παραλιακή προκειμένου να προωθήσει το αίτημα για τη δημιουργία αθλητικού κέντρου υψηλών προδιαγραφών. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αποκάλυψε τις προθέσεις του, σημειώνοντας ότι τώρα είναι η ώρα για να υλοποιηθεί αυτός ο διαχρονικός στόχος του Δήμου. Αναφερόμενος στην αποκατάσταση του Ολυμπιακού Κολυμβητήριου, ο Νίκος Παλιός ανέφερε ότι ο εργολάβος θα ολοκληρώσει το έργο πριν το τέλος του χρόνου, όμως θα χρειαστεί να γίνει και επιδιόρθωση του μηχανοστασίου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά. Ο δρόμος από τα Λωτρά της Αφροδίτης μέχρι τη Φοντάνα Μορόζο θα βελτιωθεί και οι σχεδιασμοί που έγιναν θα υλοποιηθούν, διαβεβαίωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών Σάββας Ιεζεκίλ. Μιλώντας στο ραδιοκόσμος, ο κ. Ιεζεκίλ χαρακτήρισε αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων, σημειώνοντας ότι η πολιτεία δεν μπορεί να αντρανεί όταν ο υφιστάμενος δρόμος είναι επικίνδυνος, όχι μόνο για τους επισκέπτες, αλλά και για τα συνεργεία πυρόσβεσης ή τα πληρώματα ασθενοφόρων. Ο σχεδιασμός συνέχισε, θα υλοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και μέχρι τότε το Τμήμα Δασών θα ενημερώνει τους διερχόμενους για την επικινδυνότητα του δρόμου. Πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή του μηνύματος εκλογής του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριου στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία. Η χειροτονία θα γίνει αύριο, ημέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, όπου θα πραγματοποιηθεί αρχιερατικό συλλήτρωγο. Η ενθρόνηση θα γίνει το απόγευμα της ίδιας ημέρας στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδόρου στην Πάφο. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερεύσουν τα φαρμακεία της Λένα Τσέλε που βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, Γιώργου Δημητρίου στην οδό Κινήρα και του Γιαννάκη Γαβριήλ στην πόλη Χρυσοχούσου.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι έθριος, σταδιακά όμως θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νεφώσης και αρρύης ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 στα δυτικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το τελευταίο το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωση σας. Ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ασίς Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Ασίς Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί παιδιά, εκεί ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρυοανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών. Και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: Τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ψυχή σου.
1: Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδίνης, Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877, ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιόφωνο σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Δημο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80's που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

μου, Ιορδάνης αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλε το στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό Μεθύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

0: Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη.
1: Αφού

Ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το «Να γυρνούσες πίσω», μια επιλογή του Θεόφιλου, ενώ λίγο πριν «Άννα, Βύση και Αιγαίο» για τη Λία. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες που ζητήσατε εσείς, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα Δειλινά για τον Στέφανο.

Νύχτα στα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

φάνε. Πάνω Σκιάμος, ξέρεις πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Σόλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς άναψη κτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

0: island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.
1: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχία, ρε.

You got something. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Ο κόσμος στον κόσμο. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.

στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Ένας κόσμος μαγικός. Ο δικός σας κόσμος.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.